0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Περισσότερη μουσική.
2: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μας.
1: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: que vale.
1: I mean, listen, I'm not gonna lie to you. There were times I just wanted to kill her, but couldn't take the shot.
2: That's a good sign. Sometimes you have to battle through.
3: That's marriage, right?
4: Ορισμός παίζει σούπερ τραγούδια.
5: Ναι ρε, μόνο αριθμό, τραγουδάρες.
6: Ο ορισμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
7: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Όσο μου πει, το έχει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Να δουλεύει η πίτσα λεγαζή.
2: Αλήθεια.
1: Και πώς θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πίνω παραπάνω.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Θέλεις

0: 65, παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ωχ, Παναγία.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε, το κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.

0: Γκάζου Μπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Λοιπόν, το θέμα είναι να σκέφτεσαι εκτός κουτιού, Κατερίνα μου. Εσύ δεν σκέφτεσαι εκτός κουτιού, τα βλέπεις, τα βγάζεις από μέσα.
1: Ναι, αλλά εσύ κάθεσαι και μου τη λες τώρα για αυτά που φοράω. Δεν γίνεται αυτό.
2: Όχι, δεν συνέβη. Ποτέ δεν συνέβη.
0: Ποτέ.
1: Καταρχάς, κάνουμε μια. Γιατί επιμένεις να φοράς ένα συγκεκριμένο ρούχο.
0: Όχι, σου είπα.
1: Με
0: γιατί...
1: κριτικάρεις, δεν μου τη λες.
0: Καθόλου δεν σε κριτικάρω. Σου λέω, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ότι γιατί θέλεις να δείχνεις κάτι που δεν έχεις, αυτό σου είπα.
1: Γιατί δεν χρειάζεται να το έχεις για να το δείχνεις. Ό,τι θέλουμε κάνουμε.
0: Σωστά.
2: Ό,τι καλά, γενικά κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Γενικά κάνουμε ό,τι θέλουμε και μπορεί να λέμε και ό,τι θέλουμε, άμα είναι να το βλέπουμε στην τελική. Αλλά σε κάθε περίπτωση, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Είμαστε χειρότεροι από ποτέ και είμαστε εδώ. Τσακωμένοι, όπως έχετε καταλάβει, τα τελευταία 3 δευτερόλεπτα. Άντε και 30 δευτερόλεπτα. 6 και 24 πρώτα λεπτά. 16 Ιουνίου, Τρίτη είναι σήμερα. Καλημέρα σας, μάπες μου. Εδώ είμαστε. Αργήσαμε σήμερα. Είναι αυτό το αν αργήσει 5 λεπτά, μετά αργήσει και άλλα 5 και άλλα 5 και σε παίρνει μπάλα.
2: Μας πήρε
0: όλους.
2: Να το πω και να μην μετρήσετε.
0: Η Κατερίνα ήταν εδώ.
2: Πάντα η Κατερίνα εδώ, στην ώρα της 6 και 2 φαντάζομαι.
0: Τέλειο.
2: Ωραία, να το πω τώρα και να μην με βρίσετε, ναι. Μιας και είπες το 16 Ιουνίου. Πάει το καλοκαίρι. Σκεφτείτε το και με βρίζετε σε 2 δευτερόλεπτα.
0: Έχεις δίκιο, αλλά το θέμα είναι όλο το καλοκαίρι. Τι είναι, η άδεια.
1: Ναι.
0: Δεν πάει το καλοκαίρι όσο ακόμη υπάρχει άδεια.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά χρονικά το καλοκαίρι πάει. Έχει πάρει την κατηφόρα.
2: Πού καλοκαίρι?
0: Σε 7 ημέρες, σε 6 ημέρες ακριβώς, δηλαδή από χθες ήταν Δευτέρα. Την άλλη Δευτέρα ξεκινά να μειώνεται η διάρκεια της ημέρας.
1: Ναι, ορίστε. Το θερινό ήλιο στάση.
2: Έλα, Θανάση, τελειώνει το καλοκαίρι. Μπας και προλάβεις τα τελευταία.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι ακόμα έχω λίγο μία προσμονή.
2: Ναι.
1: Λες και είμαι στο σχολείο. Δηλαδή θεωρώ ότι κάτι θα αλλάξει επειδή μπαίνει καλοκαίρι. Ενώ είναι όλα τα ίδια, με πολύ περισσότερη ζέστη. Δηλαδή δυσκολεύουν τα πράγματα. Έτσι. Στην πραγματικότητα.
0: Και στον ύπνο.
2: Περιμένεις πράγματα.
1: Σε όλα τα επίπεδα. Και λέω, είμαι ακόμα, νιώθω ότι με αφορά.
2: Μας αφορά. Τρέχει η φάση, αλλά περιμένεις πράγματα επειδή λες, ρε παιδί μου, που μάλλον δεν θα.
1: Περιμένω ότι θα χαλαρώσω, ενώ δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί δεν πάω σχολείο. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένες οι ομάδες που χαλαρώνουν.
2: Θα τη γυρίσουμε στο σχολείο.
3: Εγώ περιμένω να πάω 2 μήνες στο χωριό μου να μεταΐζει η γιαγιάκα μου.
0: 2 μήνες
3: να κάνω μπάνιο.
0: Πώς θα πας?
2: Για να πας 2 μήνες πρέπει να
3: γυρίσω πίσω 20 χρόνια.
1: Α.
2: Πρέπει να φύγεις τώρα σε μια εβδομάδα για να πας 2 μήνες καλοκαίρι.
0: Δεν είναι 2 μήνες.
3: Είναι αυτό που λέει η Μπούκα, φίλε. Φύγανε τα παιδικά τα χρόνια. Τα σχολικά τα χρόνια. Δεν τα αλλάζουμε τίποτα.
0: Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα κατάλοιπα που μας έχει αφήσει ο τρόπος που μεγαλώσαμε, χωρίς να τον ενοχοποιώ, είναι ότι διαρκώς περιμένουμε κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν ζούμε αυτό που είναι τώρα, γιατί πάντα περιμένουμε ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα όταν. Όταν θα έρθει το καλοκαίρι. Όταν θα ενηλικιωθώ, όταν θα παντρευτώ, όταν θα κάνω παιδιά, όταν θα έρθει τα Χριστούγεννα.
2: Όταν θα αφήσω αυτή τη δουλειά.
0: Όταν θα απολυθώ από φαντάρος, όταν θα απολυθώ από τη δουλειά, όταν θα πάρω σύνταξη.
2: Όταν θα χωρίσω, όταν θα μεγαλώσουν τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
3: Όταν θα μπει το καλοκαίρι θα κόψω το φαγητό.
2: Ποτέ.
0: Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι ζούμε για να περιμένουμε κάτι. Και τελικά δεν βιώνουμε το τώρα, γιατί περιμένουμε το μετά. Το μετά συνήθως μας απογοητεύει.
2: Τι να έχει και αυτό το μετά πια που έχουμε βαστάξει όλη τη ζωή απάνω, την έχουμε ρίξει κι εμείς.
0: Και να είναι και τόσο ωραίο, δεν είναι σίγουρα τόσο ωραίο όσο περιμέναμε.
2: Βέβαια. Και έχουμε φάει και την άλλη μούφα. Ότι το καλοκαίρι από μαθητές μας έμεινε και αυτό λογικά, που επίσης δεν ίσχυε. Έχουμε 2-3 μήνες διακοπές. Όχι, αυτή είναι μια εβδομάδα που λες εσύ, 2. Άντε. Και γεια σου.
1: Αυτό. Σου βγαίνει και όλο το στρες. Αρρωσταίνεις αυτή τη μια εβδομάδα.
3: Τι λέτε, ρε, εσείς.
1: Πολύ συχνά. Τι λέμε τώρα.
3: Σας λυπάμαι για τα παιδικά χρόνια.
0: Όταν κάθεσαι, εμείς έχουμε ένα παράδειγμα.
1: Δεν λέμε για τα παιδικά μας χρόνια,
0: όχι,
1: για τώρα λέμε.
0: Για τώρα λέμε.
3: Που είπε το ψέμα, λέει, που του σχολείου το καλοκαίρι. Εγώ στο σχολείο καθόμουν 3 μήνες.
1: Όχι, νιώθουμε ότι ακόμη μας αφορά αυτό το πράγμα. Έχουμε μείνει σε αυτό το κομμάτι, λέει, στο σχολικό. Ενώ στην πραγματικότητα απέχουμε.
0: Ρημάδες διακοπές έχουμε καθαρές 2 εβδομάδες. Αν το καθένας να έχει άντε μία παραπάνω, τόσο πάει. Γιατί είναι υποχρεώσεις. Και όπως λέει και η Κατερίνα, σου κάνει όλα.
3: Πολλοί
0: δηλαδή τους βγαίνουν σωματικά, άλλους τους βγαίνουν ψυχοσωματικά και άλλοι πέφτουν πραγματικά στα χάπια γιατί ξαφνικά παθαίνουν κρίση πανικού.
2: Μα και μία μικρή, ρε παιδί μου, πρακτική ατυχία, ένα συνεργείο ταμάξι. Τις 2 μέρες από τις 7 που έχεις, τελειώσαμε.
3: Μην χαλιάσετε, θα φροντίσει τώρα Νικολακόπουλο και θα καθίσετε για
2: πολύ. Θα καθίσετε τα μάξια.
0: Δεν μιλάμε μόνο για μας τώρα, γενικά μιλάμε ως κατάσταση.
1: Πάντως αυτό το φαινόμενο που αρρωσταίνει στις διακοπές, διάβαζα πρόσφατα ένα άρθρο, δηλαδή έχει αρχίσει και καταγράφεται. Το παθαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Είτε ψυχολογικά να πέφτει πάρα πολύ, αλλά και σωματικά. Δηλαδή κανονικά, επειδή χαλαρώνεις, να εμφανίζεις πυρετό κλπ.
2: Από τις παρέες μου παλιά συνήθως, θυμάμαι τα κορίτσια να έχουν τις αγωνίες. Για τα γυναικολογικά τους μήνες πριν να έχουμε κλείσει, ας πούμε, φεστιβάλ τέλος Αυγούστου και να βάζουν κάτω τα τευτέρια.
1: Ναι, ναι,
2: όχι,
1: ναι.
2: Εγώ πρέπει να το καθυστερήσω λίγο, εγώ πρέπει να το τρέξω.
0: Ήδη
2: εγώ πώς μπορώ να το
0: αγόρι. που πηγαίνανε και φτιάχνανε ως και το. Ρυθμίζανε δηλαδή τον κύκλο τους για να μπορέσουν να πάνε. Ή μάλλον τις διακοπές βάσει του κύκλου, αλλά έχω και περίπτωση που ρυθμίζουν τον κύκλο. Παίρνανε χάπι για να καθυστερήσουν για να μπορούν να.
1: Λίγο παρεμβατικό αυτό.
0: Ναι, αρκετά παρεμβατικό.
3: Εμείς το έχουμε τύχει, δεν μας πάει καλά στο ταξίδι.
2: Α, ναι.
3: 8 στα 10 έχουμε πέσει στην περίπτωση.
0: Αυτά τα αισιόδοξα λοιπόν μάπες μου. Είμαστε το μάπες όπως έχετε καταλάβει.
2: Αλλά ο πασάς εκτός συνόρων δεν είναι αυτό.
3: Άσε με να μου πήγαμε Κοπεχάγη να πούμε και ήμασταν με στην Κρίνια.
1: Καλύτερα μωρέ τώρα να γυρνά όλη μέρα να βλέπεις να έχεις το βράδυ να τέτοιο.
3: Να παίρνει την υποχρέωση κιόλας.
1: Τουλάχιστον πας ξαπλώνεις μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ το έχω ζήσει αυτό. Δυστυχώς εκεί ήταν και που αποφάσισα να χωρίσω όμως. Ήμουνα σε ταξίδι στο Παρίσι για την ακρίβεια.
3: Όντως
0: από το πρωί ως το βράδυ τρέχαμε και μετά το βράδυ έλεγα από τώρα τι όρεξη να έχω και κατάλαβα ότι.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Θα έκλαιγες ή θα παρακάλαγες, εννοείς?
4: Δεν θα παρακάλαγα, αλλά θα έκλαιγα.
5: Τέλο.
3: Γιατί δικαιολογείς ότι μπορεί να είσαι πάρα πολύ κουρασμένη?
4: Γιατί το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, είναι ανθρώπινο. Τώρα δεν ξέρω.
5: Θα έκλαιγα.
4: Εγώ θα έκλαιγα.
5: Θα σου πρόσθετα καλή πίεση.
4: Θα έστελνα οργισμένα μηνύματα στην Αγγελικούλα.
5: Εννοείται.
4: Θα ήμασταν on fire. Ναι.
5: Μαζόνια.
3: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Μάπες μου, καλημέρα σας. Τι περιμένετε, θέλω να μάθω σήμερα. Αυτό θα είναι το θέμα ημέρας. Καλημέρα σας, λοιπόν. Όλα, δεν ξέρω, στις άλλες εκπομπές αν γυρίσετε, θα σας πούνε όλα καλά. Καλημέρα, καλογεράκι, θάλασσα, ήλιο, παγωτά, φανταστικά όλα.
5: Ούτε καν.
3: Έρχεται η άδεια, έρχονται οι διακοπούλες. Όχι, σε εμάς όχι. Εδώ δεν ξέρω αν είμαστε ρεαλιστές ή αν είμαστε μίζεροι. Σε κάθε περίπτωση είμαστε αυτό που είμαστε. Και εσείς είστε αυτό που είστε, αυτό που έλεγε η Κατερίνα πριν. Να ντύνεστε όπως θέλετε, να νιώθετε όπως θέλετε, να ζείτε όπως θέλετε και να είστε εδώ πέρα, να πιστεύετε ο ένας στην καλή πρόθεση του άλλου και να μαζεύεστε και να τα λέτε και να τα μυστηρεύεστε, να ταχώνετε, να γκρινιάζετε, να ρουφιανεύετε, όπως νιώθετε να κάνετε, να ενθουσιάζεστε, να ερωτεύεστε εδώ στο Mappe Show, σε αυτό το ραδιοφωνικό καπηλιό που κάθε μέρα μαζευόμαστε 6 ώρα, λέμε καλά 6 και μισή, στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6, και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, από ταινίες μέχρι πολιτικά και από lifestyle μέχρι μανούρες, από συμπεράσματα ζωής μέχρι προβληματισμούς, ας πούμε.
5: Ναι.
3: Είδατε χθες τι έγινε στην τηλεόραση που βγήκε παρέμβαση Γρηγόρη στον Λιάγκα για το τι βλέπει ο κόσμος, αν βλέπει την ενημέρωση ή αν βλέπει ψυχαγωγία. Και ποιο σχέστηκε εκτός από τους επαγγελματίες του χώρου μας για αυτή την τόσο διαρκή κουβέντα.
5: Κοίτα,
3: μεγάλη σε διάρκεια εννοώ.
5: Τι έπαθα εγώ τώρα? Έχω 2-3 μέρες χωθεί στις συνδρομητικές που βλέπω ένα καινούριο επιβίωσης που έχει σκάσει και έξω καταπληκτικό. Θα σας τα πω μετά, άμα θέλετε. Και δεν, το Outlast. Και δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα. Είδα το θέμα στα site. Πατάω να ανοίξω και βλέπω βίντεο 14 λεπτά. Ούτε εσύ με τον Τζιμιτσέλη, ρε κερατά.
3: Ούτε εγώ με την Κωνσταντοπούλου.
5: Τι είναι αυτά τα πράγματα?
6: Εγώ το είδα όλο. Έτυχε εχθές να το δω όλο εκείνη την ώρα. Λέω τέλειο. Το ότι πήρε μιλάμε τώρα, δαιμονική παρέμβαση.
5: Απαρέμβαση!
6: Όχι, πήρε. Λέγανε το. Συζητάγανε, παιδί μου, το θέμα. Αυτά που είπαν και καλά ο Γρηγόρης, ότι δεν είναι έτσι. Με αφορμή κάποιον άλλον που είπε κάτι για τη τηλεόραση και αναφέρθηκε ο Γρηγόρης στη συζήτηση. Και παίρνει μπαμ καπάκια. Λέει, ω παιδιά, έχουμε παρέμβαση από τον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου.
5: Χαλαρός Γρηγόρης Αρναούτογλου παρακολουθεί πρωινούλη το πρωί και ετοιμάζεται να παρέμβει.
6: Για βγήκε λίγο σαν διευθυντής, να ξέρεις, ο Γρηγόρης.
3: Τίποτα, αυτό είναι ένα μπιφ. Ας πούμε, η Κατερίνα δεν θα το ξέρει. Είναι ένα μπιφ που αφορά τον τρόπο που πρέπει να γίνεται τηλεόραση. Ο Μεν Λιάγκας λέει ότι πρέπει να γίνεται.
5: Τα πρωινά κυρίως.
6: Με το ποσοστό είχαν πρόβλημα, Δημήτρη. Ναι. Ο Λιάγκας έλεγε 80-20 ψυχαγωγία.
3: Τέλος πάντων, το πόσο πρέμβει να έχει και τώρα που έχει μπει, έχει μπολιαστεί αυτή η κακή ενημέρωση του τι ζώδιο είναι ο serial killer, έτσι. Αυτό έλεγε και ο Γρηγόρης. Δεν έλεγε αμυγός την ενημέρωση. Ο Λιάγκας έλεγε θα πω και αυτά γιατί αυτά συζητιούνται, θα πω και τα άλλα. Θα τα πω όλα γιατί έτσι πρέπει να είναι ένα αμάλγαμα το πρωινό. Ο Γρηγόρης έλεγε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό πρέπει να είναι διασκέδαση γιατί δεν γίνεται από το ένα να περνάμε στο άλλο κτλ. Εν πάση περιπτώσει, μια δική του κουβέντα στην οποία βάζανε και δικές τους πικρίες ο ένας από τον άλλον, από τη στάση του, από τη φάση του, από την τηλεόραση, που αφορά μόνο και αποκλειστικά, κατά τη γνώμη μου, τους επαγγελματίες της τηλεόρασης. Δηλαδή, ένας τηλεθεατής που έχει τα δικά του τα ζόρια, χαίστηκε τώρα τα επιχειρήματα του ενός και τα επιχειρήματα του άλλου για το αν πρέπει η τηλεόραση να έχει περισσότερη ενημέρωση ή περισσότερη ψυχολογία. Έτσι πιστεύω εγώ για την πλειοψηφία των τηλεθεατών. Τώρα, αν κάποιοι ξέρουν, παρακολουθούν, αυτή η συζήτηση που έγινε χθες και η παρέμβαση του Γρηγόρη ήταν εσωτερικής κατανάλωσης.
5: Ναι, δεν μπαίνει ο κόσμος τόσο βαθιά, δηλαδή σε καμία περίπτωση. Ακόμη και σε πιο πιασάρικα θέματα, ας πούμε, που ακούς. Μεγάλη κόντρα ο Πασάς με την Μπούκα. Και δεν ξέρει καν ποιος είναι ο Πασάς και ποια είναι η Μπούκα, το πολύ μεγάλο
3: και
5: κοινό.
3: Και τρογόμαστε
5: δεν ασχολούνται με τέτοια.
3: Μου θυμίζει αυτή την εικόνα στο Lion King, που είναι αυτή η Ιένα που από την πείνα μέχρι να πάρει την εξουσία ο Σκάρ, ο κακός, και να δώσει τα θυράματα να φάνε και οι Ιένες. Είναι μια Ιένα η οποία, παιδιά, μασουλάει το χέρι της. Το θυμάστε αυτό?
6: Ναι.
3: Κάνει έτσι. Αυτό μου θυμίζει, αυτό που έγινε εχθές, μου θυμίζει ακριβώς αυτό. Η τηλεόραση που τρώει το πόδι της από την πείνα.
5: Το τελευταίο πόδι.
6: Βέβαια, το Σαββατοκύριακο που είχα μαζέψει αντροπαρέα σπίτι να δούμε Μουντιάλ και γενικά τι πιάσαμε. Μπήκε και εκεί η συζήτηση, ρε παιδί μου. Είχα πάρα πολύ ενδιαφέρον απόψεις από ανθρώπους που δεν βλέπουν καθόλου τηλεόραση, οι φίλοι μου. Σε πληροφορώ, τελικά τους αφορά πάρα πολύ το θέμα. για το αν είναι, υπάρχει κακή ιδιοσιογραφία ή η τηλεόραση πρέπει να είναι μόνο.
3: Πόσο χρόνο είναι η φίλη σου, Θανάση?
6: Φίλοι μου είναι 30 πλάς περισσότερο.
3: Ωραία. Εμείς μιλάμε τώρα για τη νέα γενιά. Η νέα γενιά δεν βλέπει τηλεόραση. Και όταν λέω για 9 γενιά, δεν λέω για τους 18άριδες, μιλάω για 25 χρόνια παιδιά. 20-25 δεν βλέπει κανείς.
6: Δημήτρη, όμως, και αυτά τα, και οι άνθρωποι 30, 28, 34 είναι οι άνθρωποι. Είναι.
3: Εντάξει, αυτοί όμως είναι οι φίλοι σου. Οι φίλοι σου ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι, κατά γενική ομολογία. Το γιατί τσακώνεται ο Γρηγόρης με τον Λιάγκα, εγώ με τον Τσιμιτσέλη, για να βάλω και εμένα, μην νομίζουν, και ο καθένας με τον άλλον στην τηλεόραση, δεν αφορά. Βγήκε ο Τάσος Ιορδανίδης χτες, ένας Τάσος Ιορδανίδης ηθοποιός, ο οποίος μας την είπε κιόλας ότι έχουμε τοξικότητα στην τηλεόραση. Γιατί μπήκε στην τηλεόραση τότε εσύ? Γιατί και γιατί κάνεις αυτό το τοξικό που εσύ λες τοξικούς τους τοξικούς? Άρα γίνεσαι και εσύ τοξικός. Να μας πεις τι. Η ίδια η συμπαρουσιαστριά του μας είχε βγει και μας είχε πει ότι δεν εμπίπτει στο αξιακό μου σύστημα να σχολιάσω αυτό, άρα θα σχολιάσω το άλλο. Γίνονται μέρος του συστήματος οι ίδιοι με αυτό και κράζουν αυτά που τους χαλάνε, που δεν καταλαβαίνουν ότι οι ίδιοι τα έχουν στερνιστεί. Τέλος πάντων, τεράστια. Θέλω, θα την κάνουμε και με την Εβάνα μετά γι' αυτό.
5: Θέλω και εγώ να πω κάτι.
3: Πες το.
5: Θανάση.
6: Δεν προλάβα να το πω.
5: Δεν πειράζει.
3: Πες το. Μας είπες για τους φίλους ότι τελικά ενδιαφέρονται και οι άλλοι.
6: Παιδί μου, πιστεύουν αυτό που πιστεύω και εγώ. Η τηλεόραση πρέπει να είναι ένα σκεύος ψυχαγωγίας.
5: Σκεύος.
6: Σκεύος. Τίποτα. Σκεύος. Αυτό να δείχνει εύπευτα πράγματα από το πρωί ως το βράδυ. Καθόλου ενημέρωση για μένα, γιατί εξάλλου δεν ενημερώνει και καθόλου κόσμο με την τηλεόραση.
4: Δεν εννοείς, φαντάζομαι, τα δελτία ειδήσεων και αυτά.
5: Και το μονόλεπτο.
6: Και τα δελτία ειδήσεων.
5: Να υπερασπιστεί.
6: Και τα δελτία ειδήσεων για μένα είναι πολύ αχρίαστα. Πρέπει να μικρούν πάρα πολύ.
4: Ναι, μωρέ, ας δει ο καθένας τη φούσκα του τώρα. Για να είναι μια χαρούλα.
6: Είναι η δικιά μου άποψη, ρε παιδιά. Είναι όπως το βλέπω εγώ.
3: Και οι φίλοι σου. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η ζήτηση δεν αφορά κανέναν. Η τηλεόραση ψυχοραγεί. Δεν θέλει κανένα να συζητήσει για την ψυχολογική τηλεόραση, γιατί δεν έχει μερίδιο στα λεφτά τη. Οπότε χαίστηκε ο τηλεθεατή. Ο τηλεθεατή εκεί θα πάει, εκεί θα γίνει, θα πάει στο ίντερνετ. Χθε κάθεσε και κάνει ένα λογίδιο.
6: Είναι δωρεάν μέσα, ρε
3: Δημήτρη. Ο Γρηγόρη για το YouTube αυτό. Και για του βίντεο και γιατί ορκίστηκε ότι ποτέ στη ζωή του δεν θα παίξει βίντεο.
5: Χεστήκανε
3: και τα βίντεο του δεν θα παίξει ο Γρηγόρη.
6: Αυτά είναι μπουρδε. Εμεί λέμε άλλο πράγμα. Επειδή είναι ένα δωρεάν μέσο η τηλεόραση, καλό θα ήταν να αφουγκραστεί αυτό που θέλει ο κόσμο. Ταινίε,
3: συζήτηση. Συζητάει ο Γρηγόρης λοιπόν με τον Λιάγκα, είναι άλλη μια απόδειξη ότι δεν αφουγκράζεται τι θέλει ο κόσμος.
6: Αυτό εκεί δεν θα καταλήξω.
3: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πες Βασίλη, κάτι έλεγες.
5: Δεν θυμάμαι.
6: Για την τηλεόραση θες να πεις και εσύ.
3: Αλλά το φοβερό. Δεν τα πάμε
5: νομίζω τώρα πάνω κάτω.
3: Το φοβερό είναι το εξής. Ότι αυτοί οι δύο εκπροσωπούν τις δύο. Καλά, τώρα θα πάνε να τα πούνε στον Γρηγόρη και θα πούνε πάλι.
5: Την όρεξη έχεις και εσύ τώρα, ναι.
3: Περούκα, πες τα σωστά. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι στο τέλος της ημέρας είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις του πώς θα πάει καλά η τηλεόραση. Εντάξει. Ωραία. Αυτοί οι δύο λοιπόν άνθρωποι λες. Πώς λέγεται, μετρημένα κουκιά. Πού είναι να δούμε ποιος κάνει επιτυχία.
5: Σωστά.
3: Και οι δύο κάνουν επιτυχία στα δικά τους τα είδη.
5: Ναι.
3: Το κανάλι λοιπόν που έχει και τους δύο. Γιατί ένα κανάλι τους έχει και τους δύο. Δεν έχει ένα κανάλι των μεν και ένα κανάλι των δε για να δούμε ποιο κανάλι πάει καλύτερα.
5: Βεβαίως.
3: Γιατί είναι τέταρτο? Αφού όποιος και να έχει δίκιο και τους δύο τους έχει ο αντένα. Άρα είτε με τον τρόπο του Γρηγόρη είτε με τον τρόπο του Λιάγκα. Ο αντένα θα έπρεπε να καρπώνει. Το ίδιο κανάλι του έχει.
5: Ναι, ναι.
3: Γιατί είναι τέταρτο?
6: Ηχογραφείτε, παιδιά, απαντήστε μα σε 2,5 ώρε την
3: ώρα. Ναι, θέλω να πω ότι ο Θανάσης τρώει ψάρια και εγώ τρώω κρέας. Και λέμε τώρα, ενός από τους δύο οι εξετάσεις θα είναι καλύτερες. Γιατί εγώ πρεσβεύω ότι το κρέας είναι το πιο υγιεινό και ο Θανάσης το ψάρι. Ωραία. Αυτός λοιπόν που μας κάνει τις εξετάσεις, γιατί μας βάζει και τους δύο άρρωστους? Ότι δεν είμαστε υγιείς.
4: Μήπως πρέπει να γίνετε vegan?
5: Vegan.
3: Αυτό λέω. Εκεί θέλω να καταλήξω αλληγορικά.
6: Μήπως θέλουμε μια κοινή διατροφή τελικά.
3: Επίσης. Μήπως το πρέπει να τρώει ο Θανάσης περισσότερο κρέας και εγώ περισσότερο ψάρι και να τα βρούμε και να είμαστε μονιασμένοι.
4: Μπορεί να είναι και λόγω ηλικίας βέβαια. Κάποια πράγματα βγαίνουν από ένα σημείο και μετά.
5: Θέλει λίγο προσοχή.
6: Θέλει.
3: Αυτό είναι επίσης ένα ωραίο θέμα ημέρας να βάλουμε. Τι βγαίνει από μια ηλικία και μετά, τι βλέπεις ας πούμε στο σώμα σου να γίνεται. Ας πούμε, εμείς το έχουμε ξαναπεί, το φαγητό. Εγώ δεν μπορώ να φάω τίποτα από μια ώρα και μετά. Καλά, είναι και το ξύνημα στις 4. Γιατί φρούτο να φάω, ζορίζομαι.
5: Να σας πω το γνωστό που νομίζω έχουμε ξαναπεί εδώ.
3: Ένα άλλο, συγγνώμη, ήταν αυτό που είπε η Κατερίνα, ότι οι πρώτες μέρες διακοπών είσαι ζορισμένος.
5: Ναι, είσαι. Είσαι πρακτικά.
3: Παλιά δεν ήσουν.
6: Όσο μεγαλώνεις, μοιάζεις με τους γονείς σου.
5: Τα τελευταία κάνα δύο χρόνια παρατηρώ μετά το καλοκαίρι ότι το σημάδι από μαγιό, από οτιδήποτε έχω μαυρίσει εκεί τέτοιο, δεν φεύγει όλη τη χρονιά.
3: Τι λες ρε Βασίλη?
5: Αποτάθηκα σε φίλη δερματολόγου.
4: Τι λες ρε?
6: Σου κάει και το δέρμα.
4: Και?
5: Από μια ηλικία και μετά μου λέει δεν ανανεώνεται με την ίδια ταχύτητα το δέρμα, οπότε... Όντως, ναι, παλιότερα, ρε φίλε, μέχρι να φτάσουμε Σεπτέμβρη, έλεγε α, πάει το μαύρισμα, αυτά έφυγε, το σημάδι. Και... ναι. Τώρα φτάνω Χριστούγεννα, μαύρη πλάτη, κολαράκι λευκό.
4: Έλα ρε εσύ.
5: Ναι, ναι, ναι, κανονικότατα.
3: Κολαράκι λευκό.
4: Ναι, ναι, ναι. Ωραία πληροφορία αυτή.
5: Ναι.
3: Ενδιαφέρουσα.
4: Ωραία. Ναι. Ενδιαφέρουσα, ναι. Τώρα για, τη, για το πρακτικό του θέματος, οκ.
5: Η ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι αργεί να φύγει το μαύρισμα ή ότι τον έχω λευκό Χριστούγεννα.
4: Όλα είναι όλα. Πολύ ωραία.
3: Ο, με, και με το χριστουγεννιάτικο πισινό του Βασίλη, περνάμε στα θέματα. Πρέπει να σε παραπονιέμαι. Έληξε ο πόλεμος. Τελείωσε. Την Παρασκευή υπογράφουν. Είναι... όχι, έχει συγγνώμη. Συγγνώμη. Έχει υπογραφεί. Η...
5: ναι.
3: Η εκατέρωθεν εκεχηρία. Ναι. Το Σάββατο εφαρμόζεται.
5: Ναι.
3: Μάλιστα, δέχεται πιέσει ο Τραμπ να τη βγάλει στο φως της δημοσιότητας πριν το... το Σάββατο, είπα, την Παρασκευή. Γιατί...
5: τώρα μεθαύριο.
3: Γιατί δίνω εντολή στο κεφάλι μου, στο στόμα μου να πει άλλα πράγματα από αυτά που τελικά λέει. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα μεθαύριο, λοιπόν, τίθεται σε εφαρμογή.
5: Μάλιστα.
3: Είναι, σου λέει, υπογεγραμμένη. Και υπάρχουν πιέσει στον Τραμπ να τη βγάλει στην φόρα στη δημοσιότητα στο πλαίσιο τη διαφάνεια.
5: Δείξε μα, τι υπογράψατε.
3: Αυτό λέει ότι υπογράψανε, δεν θα έχει πυρηνικά το Ιράν.
6: Χαίρομαι πολύ.
3: Ένα αυτό. Ανοίγουν τα ασθενά του ορμού.
5: Ναι.
3: Κανονικά από
4: με
3: την Παρασκευή.
4: Με τέλη τελικά ή όχι.
6: Με τέλη θα, θα πληρώνει.
4: Ναι, ναι, κάτι είδα ότι θα έχει.
6: Άρα είναι χαμένο ο Τραμπ. Γιατί λέει πριν δεν είχαμε, λέει, από το πόλεμο, τώρα λέει μα βάλανε, λέει, και τέλη.
3: Αυτό είναι ευχαριστημένο. Το μόνο που λέει ότι δεν ξέρει είναι ότι αν θα παραστεί. Στην, στη συνάντηση, ναι, ναι, ανακοίνωσης. Πάντως... γιατί σου λέει επίσης ότι, συγγνώμη, ότι είναι υπογεγραμμένη, επαναλαμβάνω. Γιατί το μου κάνει τρομερή εντύπωση.
6: Πάντως και εσωτερικά και οι Αμερικάνοι τον βρίζουν και οι Ισραηλίδες τον βρίζουν και οι Ιρανοί. Δεν ξέρω τι θα υπογράψουν την Παρασκευή.
3: Υπογεγραμμένο σου λέω είναι.
6: Υπογεγραμμένο είναι.
3: Ναι, ναι.
6: Καλά, σιγά μην κρατήσω.
3: Τέλος πάντων. Καλό είναι βέβαια να μην υπάρχει πόλεμος. Τώρα τι να σας πω τώρα από εκεί και πέρα.
4: Καλή άποψη αυτή.
3: Ναι.
4: Καλές απόψεις.
3: Να μην υπάρχει πόλεμος, ε.
4: Ναι. Mm. Να σας πω μια πολύ ωραία είδηση. Πολύ ωραία. Μου άρεσε εμένα χθες.
6: Για να στο κλείσει.
3: Για να σου αγείωσε έτσι.
6: Για να σου αλλάξει.
4: Υπήρχε έτσι μια.
3: Και εδώ δεξιά λέω, τι εννοεί τώρα καλή άποψη αυτή.
5: Συγκαταβατικό.
4: Ρε παιδί μου, όταν είναι κάποιο.
6: Όλα τα πες, μπράβο.
3: Πάρε να πω και εγώ.
6: Σκάσε τώρα να μιλήσω.
3: Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία. Όπως η Σαντιάκη που έκανε μια παροδία και λέγε ωραία, ωραία, είναι όλα ωραία.
4: Υπάρχει μια σελίδα στο Facebook, δεν ξέρω αν την έχετε δει.
5: Ναι, που λέγεται, παλιά.
4: Ναι, παλιά, που λέγεται Καλές Απόψεις και ναι, γράφει αυτονόητα πράγματα, ρε παιδί μου.
5: Που όμως.
3: Ναι, που, ο πόλεμος είναι κακός.
4: Που τα ξεχνάμε, ναι. Ο πόλεμος
5: καλό
4: είναι κακός,
5: να μην υπάρχει,
4: ναι,
5: πόλεμος.
4: Ναι. Καλό είναι να μην χτυπάμε κάποιον επειδή θεωρούμε ότι μας πήρε τη θέση πάρκινγκ.
5: Ναι,
3: ναι.
4: Δηλαδή,
3: ναι,
4: τέτοια πράγματα και κάπως βγάζουν γέλιο που είναι τόσο αυτονόητα και πρέπει να τα λέμε.
5: Πόπο, ναι.
4: Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι, είδατε ότι η Αργεντινή βάζει μπλόκο σε πατεράδες που χρωστούν διατροφή. Δηλαδή, αν εγώ είμαι πατέρας που χρωστάω, έχω χρωστούμενα στη γυναίκα μου.
3: Όσον αφορά τη διατροφή, ναι, ναι.
4: Σχετικά με τη διατροφή. Και θέλω να ταξιδέψω για το Μουντιάλ. Έχουν περάσει τα στοιχεία τους και στη ΣΥΠΑ και γενικά κάνουν πάρα πολύ εντατικούς ελέγχους και δεν τους αφήνουν να ταξιδέψουν. Γιατί σου λέει, χρωστάς για τα παιδιά σου και μου θες να πας να δεις Μουντιάλ. Όχι. Και τους κόβουνε.
5: Διώκονται με έναν τρόπο.
4: Διώκονται, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Φοβερό τον αυτό, ε.
4: Δεν είναι.
3: Όχι, φοβερό που το κάνουν όμως. Δηλαδή, όντως, υποτίθεται ότι πρέπει να είναι πρέπει. Τώρα, εγώ θα πω ότι πρέπει, αλλά υποτίθεται ότι ο άνθρωπος είναι προτεραιότητα. Το παιδί σου, ρε παιδί.
4: Καλά, δεν το συζητώ. Είναι, λέει, μια λίστα περίπου 13.000 γονέων που ίσως, έχουν καθυστερήσει,
6: ναι,
4: πληρωμές.
6: Και αυτοί όμως δίνουν ένα μάθημα. Εκπαιδεύουν τα παιδιά τους να είναι καλοί οπαδοί της Αργεντινής.
5: Σωστό. Εγώ είχα μία φίλη, α πούμε.
3: Που είναι ενδιαφέρουσα όπως καλή άποψη.
5: Καλές απόψεις. Και μετά υπήρχαν και οι χρήσιμες απόψεις, αλλά αυτό ήταν το original. Είχα μία φίλη που λέτε που οι γονείς είχαν χωρίσει. Ο μπαμπάς, εννοείται, η μαμά στήριζε την κόρη, έμεναν μαζί. Ο μπαμπάς έδινε τη διατροφή, πλήρωνε κάποια έξτρα έξοδα κλπ. Κάποια στιγμή είχε δώσει ο μπαμπάς στη μαμά τα λεφτά για το φροντιστήριο. Πάει η φίλη μου φροντιστήριο, την ενημερώνουν ότι δεν έχει πληρωθεί ακόμη. Γυρνάει σπίτι, έχω πάει και εγώ μετά το σχολείο και τα λέμε και αυτά. Και κάνει η μαμά, ακούστε να σας πω, εγώ φέτος θα πάω διακοπές. Το φροντιστήριο να το ξαναπληρώσω, πατέρα σου. Κανονικότατα.
3: Αυτά είναι, παιδιά.
4: Τα είχε πάρει, είχε μπουχτίσει η γυναίκα.
6: Είχε μπουχτίσει η γυναίκα.
3: Λοιπόν, μάπες, άρα τι θέμα ημέρα κρατάμε.
4: Έχουν στείλει εδώ οι μάπες και για πράγματα που τους βρίσκουν τώρα έτσι τα τελευταία χρόνια. Και, έχει,
5: και,
4: έχουν
5: τι περιμένουν.
4: Ναι, και τι περιμένουν.
3: Ωραία. Και τα δύο, λοιπόν, απλά να μου τα θυμίζετε. Τι μας βρίσκει όσο μεγαλώνουμε και τι περιμένω επίσης, άσχετο το ένα από το άλλο. Εγώ θα σου πω ότι δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι παραπάνω για πράγματα τα οποία διορθώνονται. Και γι' αυτό εγγυάται η Vodafone Tech Service, η οποία κάνει την επισκευή.
5: Την επισκευή
3: τη συσκευή σου σε περίπτωση που χάλασε, που έσπασε, που έχει αρχίσει και πανικοβάλλεσαι γιατί Θεέ μου, πώς θα τη βγάλω χωρίς κινητό. Έρχεται και σου δίνει τη λύση γρήγορα, απλά και σίγουρα. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε λίγο στους μάπες.
5: Βεβαίως, και να πούμε καλημέρα εδώ στη φίλη την Νάντια, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω περιμένει μάλλον τη χριστουγεννιάτικη περίοδο. Μήπως λέει να ακούσουμε και μια Μαρία Κάρη. Ησύχασε.
3: Όταν θα περάσουμε κανονικά, θα είναι λιγότερες ημέρες από όσες έχουμε από τα προηγούμενα Χριστούγεννα, λιγότερες ημέρες που έχουμε για τα επόμενα Χριστούγεννα, θα βάλουμε το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι για να μας λέτε ότι το βάλει πάλι ο Αρναούτογλου.
5: Ναι, μωρέ, θα το υπολογίσουμε.
3: Ναι.
5: Καλημέρα και στη φίλη την Έλενα, η οποία περιμένει ότι φέτος θα κάνει.
3: Όχι, ο Ίζη. Ο Ίζη μας λέτε.
5: Εντάξει.
3: Ναι, εντάξει.
5: Σωστό.
3: Η
5: φίλη Έλενα περιμένει πως φέτος θα κάνει όσο πιο πολλά μπάνια μπορεί και σε δεύτερο χρόνο τον

0: Χριστό νησάκι.
1: Είναι απέναντι. Είναι πάρα πολύ ωραίο νησάκι. Εν τω μεταξύ, μιλάμε για άγρια επαρχία. Εμένα έμενε η νονά μου εκεί και έχω πάει 3-4 φορές. Που κι εγώ είμαι από χωριό, αλλά όταν πήγα και πήγα αυγουστιάτικα και είδα λίγο τη φάση πώς είναι το χωριό και αυτά, της λέω, τι κάνεις το χειμώνα. Τώρα έχει ένα ιατρείο που ανοίγει.
0: Για
1: τις πρώτες
0: βοήθειες, όχι για να. Για να περιθάλψει.
1: Στο μεταξύ, αν δείτε στο χάρτη.
2: Δεν αρρωσταίνουν εκεί κάτω τώρα.
1: Ναι, δεν αρρωσταίνουν. Στο μεταξύ, αν δείτε στο χάρτη, έχει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο σχήμα που κάνει συνέχεια κολπίσκους και λέει ότι εκεί ήταν ορμητήρια πειρατών και έχει πάρα πολλά ναυάγια.
0: Ήτανε.
1: Σε εκείνα τα σημεία.
0: Ήτανε, ναι. Αυτά είδα. Επίσης, για αυτό που λες, δεν έχουν καράβι άνθρωποι. Το λιμάνι είναι της κακιάς ώρας. Πρέπει να είσαι σοβαρός μάγκας καπετάνιος,
1: ναι, ναι,
0: για να μπορέσεις να το φέρεις και να το βάλεις μέσα.
1: Υπάρχουν και, επειδή το σχολείο είναι, ας πούμε, στη τύπου χώρα, απέναντι υπάρχει και άλλο ένα νησάκι. Οριακά Βραχονησίδα, η Θήμενα.
0: Ναι, στη Θήμενα. Στη Θήμενα είχε πάει.
1: Α, στη Θήμενα.
0: Ναι, εκεί σου λέω το λιμάνι είναι ό,τι να είναι.
1: Ναι, μα υπάρχουν παιδιά που πάνε με καίκι σχολείο. Περνάνε απέναντι δηλαδή, είναι 2-3 παιδιά εκεί στη Θήμενα.
0: Και λέτε, παιδί μου, άλλη Ελλάδα δεν θα έπρεπε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να απολαμβάνει ο κάθε πολίτης Έλληνας όλα τα προνόμια και να διαλέξει αυτός που θέλει να μείνει.
3: Ναι, μην τα λες αυτά, γιατί θα τους στείλουν κανέναν έξυπνο πίνακα εκεί στους φούρνους που λέει.
0: Τι περάσαμε και τους έξυπνους
3: πίνακες. Άσε με, σε παρακαλώ.
1: Διάβαζα το.
3: Το κράτος σε φροντίζει.
2: Θα τους βάλουν να πούμε ρεύμα.
3: Ναι, WiFi.
1: Διάβασα κάπου το Σαββατοκύριακο ότι όσο απομακρύνεσαι γενικά από τις πόλεις, τόσο πέφτουν και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας που λέει έχει γίνει ένα αστικό πλέον κόμμα, γιατί όσο απομακρύνεσαι και πας στην επαρχία, βλέπεις περισσότερο και την εγκατάλειψη. Εμείς δεν την αντιλαμβανόμαστε και σκέψου τώρα νιώθουμε εμείς παρατημένοι, που ουσιαστικά είμαστε και πάρα πολλά άτομα και που να. Ότι και δεν μπορούν να μας κάνουν καλά, είναι η αλήθεια.
0: Δεν
1: που
0: μου κάνει εντύπωση.
1: Απομακρύνεσαι.
0: Υγεία, εκπαίδευση, όσο πιο έξω, τόσο πιο παραμελημένη.
1: Σου λέει ότι ακόμη και στη Μακεδονία, που ήταν αρκετά σκληροπυρηνικά δεξιοί και νεοδημοκράτες, έχουν πέσει πάρα πολύ τα ποσοστά.
0: Αυτό που λένε ότι η Βόρειος Ελλάδα είναι πάει προς Βελόπουλο πολύ, ισχύει ακόμη. Καταρχάς ισχύει ή είναι μύθος.
3: Κοίταξε τώρα,
0: να ξέρετε, προσβάλλονται οι Θεσσαλονικοί με αυτό.
2: Γιατί okay.
0: Θεωρούν, ρε παιδί μου, ότι δεν είμαστε ακροδεξιοί. Σου λέει ότι όσο είναι τα ποσοστά σε όλη την Ελλάδα ανάλογα με την περιοχή, έτσι είναι και στη Θεσσαλονίκη. Αν υπάρχει δηλαδή αύξηση των ποσοστών του Βελόπουλου στην Αθήνα, υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη. Απλώς είναι άλλο, σου λέει, το δείγμα στη Θεσσαλονίκη και άλλο στην Αθήνα.
3: Ναι, απλώς εκεί, ας πούμε, είναι ικανό το ποσοστό να δημιουργήσει και νέα κόμματα, όπως στην περίπτωση της Νίκης, που στηρίχθηκε εξ ολοκλήρου εκεί για να επεκταθεί στην υπόλοιπη.
0: Όχι, ρώτησα, δεν ξέρω, γιατί άκουσα επίσης.
3: Και εγώ το σκέφτομαι. Δεν λέω ότι
0: βγει ένας ανταποκριτής του Sky στη Θεσσαλονίκη και είχε παρεξηγηθεί.
3: Κοιτάξτε, παιδιά.
0: Με το Χιώτη και τον Παπαδόπουλο.
3: Μην παρεξηγούμαστε, γιατί αυτά είναι στατιστική. Μια περίοδο παρεξηγούνταν, ας πούμε, οι αγρότες, η επαρχία πάρα πολύ, γιατί έβγαινε στατιστικά ότι ψηφίζανε πάρα πολύ Χρυσή Αυγή. Τι κάνουμε τώρα. Ναι. Στατιστική είναι αυτή, βγαίνει. Βγαίνουν τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά μετά τις εκλογές. Απλώς δεν δημοσιεύονται συνήθως, γιατί δεν υπάρχει λόγος.
2: Πάντως, εγώ εδώ που βρήκα τώρα ότι. Κάτσε, γιατί να το διαβάσω. Για την Νίκη, αυτό που είπε, είναι ελληνική λύση. Από την Πιερία ως τη Δράμα, τα υψηλότερα ποσοστά ακροδεξιά, 47% κτλ.
0: Αυτό που τα διαβάζω.
2: Είναι το 24 όμως, είναι από το Liberal.
3: Από προηγούμενες εκλογές.
2: Ναι, απλά γκούγκλαρα λίγο να το δούμε.
0: Okay. Λοιπόν, μάπες, να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά και να σας δώσω το δωράκι το πρώτο της ημέρας. Όχι, ή να πάμε λίγο σε. Εντάξει, θα σας το πω. Όχι, πάμε λίγο σε μηνύματα.
3: Ναι,
0: γιατί άμα
3: σας
0: το πω, μετά θα αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα και δεν θα μπορώ να διαβάζουμε τα δικά σας. Θα διαβάζουμε για το διαγωνισμό.
3: Βεβαίως. Εδώ ο φίλος ο Βασίλης, ετοιμάσου Κατερίνα. Καλημέρα, λέει. 698-104-1046. Μάπες στο Viber. Εγώ τώρα 40 ετών πια, τα δύο τελευταία χρόνια έχω αρχίσει και μπερδεύω τα ονόματα όπως η μάνα μου.
0: Φίλε, ναι.
3: Επίσης, λέει, όπως και το σώμα μου. Στο κεφάλι, λέει, έχουν αρχίσει και πέφτουν το μαλλί. Ναι, εντάξει.
1: Είδα στον ύπνο μου ότι μου πέφταν τα μαλλιά. Δεν ήταν ωραίο αυτό. Έβαλα το χέρι μου και μου φύγε.
2: Θάνατος είναι βασικά, δεν αισθάνεται.
1: Τα μάτια μου, ρε, που να φας τη γλώσσα σου.
0: Τα δόντια είναι θάνατος. Όχι τα μαλλιά.
2: Ίσα και τα μαλλιά και τα
1: δόντια. Μου έχουν φύγει και σαγόνια εμένα στον ύπνο, τέλος πάντων. Και όμως είμαι ακόμα εδώ.
0: Ναι, στο τέτοιο, ναι. Έλα.
1: Καλημέρα.
0: Τα μαγριά μαλλιά είναι λαχτάρα. Όχι, λαχτάρα είναι το ψάρι. Τα μαγριά μαλλιά είναι στεναχώρια. Για πες.
1: Καλημέρα και στην Εκροσύνη.
0: Σου πέφτανε κιόλα.
1: Έβαλα το χέρι μου και έτσι όπως το έκανα μου έφυγε τούφα. Ναι, μια
2: τίποτα, θέλει... θα πεθάνει κάποιος.
0: Σταμάτα ρε Θανάση.
3: Θέλει ένα ξηρό λαδάκι τώρα με τον ήλιο που αλλάζει η εποχή.
0: Στον ύπνο. Και άμα το βάλεις και στον ύπνο σημαίνει ότι θα είναι και
2: έχουν
0: τσάμπα.
2: Μείνει πολύ.
3: Το όνειρο.
1: Σταμάτα.
0: Έλα.
1: Έτσι και πάθει τίποτα και γεια μου θα σε βρω.
0: Τίποτα.
1: Θα σε κυνηγήσω και θα σε βρω.
0: Δεν ισχύει αυτό.
1: Καλημέρα στην Εφροσύνη.
0: Επίσης κακό πολύ είναι να δεις ότι παντρεύεσαι.
3: Α ναι.
1: Από το γάμο μου.

0: Όποτε βλέπω, πάντοτε θέλω να το σκάσω. Είμαι σπίτι μου στο χωριό.
1: Βλέπεις τον εαυτό σου?
0: Βλέπω τον εαυτό μου, το ετοιμάζομαι να παντρευτώ, όχι με νηφικό απαραίτητα. Τύπου έχω δει ότι είναι ο γαμπρός στην εκκλησία και περιμένει, ναι. Και είμαι Παναγίτσα μου, πώς θα φύγω.
1: Πάρα πολύ. Γιατί ο γαμπρός είναι και αστυνομικός.
2: Και ο γαμπρός το ίδιο μπορεί να σκέφτεται. Παναγίτσα μου, πώς θα φύγω.
3: Δύσκολη μέρα για σένα σήμερα, να ξέρεις.
0: Καθίστε να πω στην Εφροσύνη καλημέρα. Βασίλη μου έλυσε την απορία με το μαύρισμα. Και στην Εφροσύνη μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα το σημάδι. Καλημέρα και στη Ζωή, στον Παναγιώτη και στην Αθηνά.
2: Ο φίλος εδώ, ο Πέτρος, περιμένει κλασικά το bitcoin να ανέβει, εννοείται. Καλημέρα και στη φίλη τη Βαρβάρα. Μας λέει ότι οι ντόπιοι εκεί λένε ότι είναι φούρνη κορσεών, όχι ναι. Καρίας.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Η τριπλέτα είναι φούρνη, που είναι η θύμενα που λέει η Κατερίνα, μετά είναι η Καρία και μετά είναι η Σάμος.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η τριπλέτα που πάει σε ρί, το ένα δίπλα στο άλλο τα νησιά.
2: Okay.
1: Και είναι λάθος, σου λέει, να λέτε φούρνη Ικαρίας. Δεν είναι Ικαρίας, είναι Κορσεών.
2: Μάλιστα.
1: Το άλλο που έβλεπα, δε, κοίτα, μου έκανε τρομερή. Σκεφτόμουν, γιατί του έφτιαξαν εκεί κάτι φαγητά, παιδιά, κάτι μελιτζάνες. Χώρια τα, οι γαρίδες, χώρια όλα αυτά που. Ξέρετε, έτρωγε εκεί πέρα. Ο Ευτύχης, βέβαια, έχει κάνει σε αηδία και η εκπομπή του. Με την έννοια ότι κάθε 5 λεπτά έχει μια τοποθέτηση.
2: Τι να κάνει.
1: Έχει φάει τις γαρίδες και τις μελιτζάνες που του έχει φτιάξει ο άλλος, που είναι το παρτροπαράδοτο, δεν σου λέει φουρνιστό που, και την πίτα, την κρεμιδόπιτα που κάνουν στους φούρνους και αμέσως μετά ανοίγει ένα μπισκότο.
2: Τι
1: μετά ανοίγει ένα, τρώει ένα μήλο. Ναι. Μετά τρώει ένα αυτό. Εντάξει, δηλαδή, ναι, τι να κάνει.
3: Και τι να κάνει, ρε, να τα πάρει την τσέπη του.
2: Σωστά. Γιατί Δημήτρη μου, σε αυτό το επεισόδιο των Ντέιζανε γαρίδες έχει πέσει πείνα σε αυτή την εκπομπή.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά σκεφτόμουν ότι ό,τι τρως εκεί είναι από εκεί.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: οποιαδήποτε πηγή άγχους, οτιδήποτε μπορεί να σας ζορίζει, το πουλάμε, το πετάμε. Έτσι λοιπόν σας λέω ότι ήρθε το Autan, είναι εδώ ήδη, εδώ και χρόνια είναι και ξέρεις ότι το εμπιστεύεσαι, αλλά φέτος δεν ξεχνάς να το προμηθευτείς, γιατί έχει σειρά Autan Defense του γνωστού σε όλους μας Autan διαθέσιμο στα φαρμακεία. Το Autan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DIT και προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια.
1: Περισσότερη μουσική. Σήμερα.

0: 98.8.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Την τόσο ιερή.
3: Ας την τιμήσει.
2: Ένα μικρό έμβασμα.
3: 1816 σαν σήμερα.
2: Τι έπαθε?
4: Τίποτα, τίποτα. Μονολόγησα.
2: Α, περιμένεις έμβασμα.
4: Τι να κάνω. Τα λέω μόνο μου.
3: Πλέον. Όποτε θέλει, πε να μιλήσω και εγώ τώρα εδώ γιατί διαβάζω σαν σήμερα.
4: Όχι, πε το σαν σήμερα.
3: Άνιμο, okay,
2: πες το κι εσύ.
3: 1816 σαν σήμερα, λοιπόν, κατά τη διάρκεια μια καταιγίδα στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδο Βίρον διαβάζει. Υπάρχει το σπίτι του στη Γενέβη. Διαβάζει στου συνδετημόνε του ιστορίε τρόμου. Η 19χρονη τότε Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται ποιο μυθιστόρημα.
2: Κάθε χρόνο μα το λε.
5: Πε μα, έχει πολλέ λέξει. Πε μα την πρώτη.
3: Μία.
2: Το Χάνιμπαλ.
3: Όχι.
5: Όχι, περίμενε. Πε μα το άρθρο. Δεν είναι ο ιτό.
4: Όχι,
2: το ιτ.
4: Όχι, ρε.
2: Το αυτό.
5: Όχι, ο Μουργόλικος.
3: Ωραίο.
2: Ο Τζαναμπέτρης.
4: Πώς είναι η πες αυτή είναι.
5: Ο Λυκάνθρωπος.
3: Μέρι Σέλεϊ.
4: Δεν μου έρχεται.
3: 19 χρονών. Εμπνέεται από τις ταινίες τρόμου τον Φράγκενστάιν. Σαν σήμερα σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη το 1948 αεροπειρατεία. Στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας, δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας αεροπειρατής.
4: Άτυχος.
3: Χριστέ μου. Σαν σήμερα το 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.
5: Μπράβο, Βαλεντίνα.
4: Μπράβο.
5: You go, girl.
4: Έχει φύγει τον Γκέλ πολλά χρόνια από εσένα πριν.
2: Μωρέ, και τον Γκόμιν έχει φύγει εδώ και χρόνια τώρα.
3: Σαν σήμερα, 1720. Δηλαδή το πρώτο διαστημικό που. Αυτό που.
2: Μη.
3: 1720.
2: Βασικά, ναι.
3: Ναι. Το πρώτο διαστημικό, δύο. Έχει προηγηθεί διαστημικό σφαλό.
2: Βεβαίω.
3: Σκεφτείτε το σε κενό αέρο. Καταλάβατε που το πάω. Ναι, ναι.
2: Όχι, σκέψου και τη δική μας ανατομία σε κενό αέρος.
3: Αυτό λέω. Ναι, εκεί ναι. Το πάω. Γυμνά όργανα σε κενό αέρος. Ναι, αυτό είναι η θεματική μου.
4: Να ξέρεις, δεν έχει ήχο το διάστημα.
3: Άρα, γιατί, τι θες να ακούσεις.
4: Δεν θα ακούσεις τίποτα δικό σου.
3: Γιατί τώρα τι ακούς από το δικό σου.
4: Τι λες, πάρα πολλά ακούω.
3: Λοιπόν, επειδή δεν πρόκειται να παραδεχτεί ποτέ ότι απλώς είπε μια πίπα.
4: Εγώ άλλο θέλω να πω. Εγώ ήθελα να πω για την κλανιά, αλλά εντάξει. Προσπάθησα να μην το πω, να το καταλάβετε.
3: Μα μίλησα για όργανα, όχι για λειτουργίες.
5: Ναι, αλλά από τα όργανα βγαίνει.
2: Και στα όργανα καταλήγει. Μην το συζητάτε.
3: Λοιπόν, 1923, Άνταμ Σμιθ, σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του Ο Πλούτος των Εθνών.
2: Μας έχει πάει ένα φεγγαράκι και αυτό στο πανεπιστήμιο, να μην πω πώς μας έχει πάει ο κύριος Σμιθ.
3: Ο Άνταμ Σμιθ. Θεμελιωτής. Παγκόσμια οικονομία στηρίζεται στον Άνταμ Σμιθ.
4: Και είδαμε πώς έχει πάει παγκόσμια.
3: Άλλο αυτό πώς χειρίζονται οι άνθρωποι την παγκόσμια οικονομία. Α,
4: είναι καπιτάλε όλοι.
3: Και άλλο οι θεμελιώδεις αρχές της. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το 1923. 1890 ο Stan Laurel, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Άρθρου Stanley Jefferson, ο γνωστό λιγνό.
2: Α, ο ηθοποιό.
3: Ναι. 1900 από τον Όλη και ο Stanley.
2: Ναι.
3: Δεν θέλω να πω χοντρό λιγνό τώρα, εντάξει, νομίζω.
4: Γιατί?
3: Κάπως δεν μου
5: βγαίνει. Ενώ το διαστημικό.
4: Ναι, σου βγήκε.
2: Εγώ σε αυτά.
3: Γιατί ποιον τι διάκριση κάνει.
5: Πώς τη λέγανε, την Τερέσα, την Όλγα που πήγε στο διάστημα.
2: Τερέσκοβα.
3: Είπα μετά και διαστημικό φαλό.
2: Η πρώτη ήταν.
3: Λοιπόν, σήμερα είναι μια κακή ημέρα για τους μάπες. Ας ελπίσουμε θα βγει μέχρι τις 9 η ώρα. 1952, σαν σήμερα γίνεται ο Γιώργος Παπανδρέου. 74 ετών.
2: Ζωδιάκι.
4: Ο καλύτερος πρωθυπουργός που
2: έχουμε. Τι ζώδια έχουμε τώρα, ρε παιδιά, στείλτε μία η μάπες.
5: Διδήμους.
2: Διδυμάκι. Ωραίος.
3: Σαν σήμερα δε.
2: Πού βρίσκεται τώρα, μιλάει πουθενά εκεί που γίνονται τα πράγματα με τον
4: Πασόκ. Ευρωβουλή κάπου τον έχω δει πολλές φορές.
3: Ευρωβουλή είναι ο Νίκος Παπανδρέου.
4: Μωρέ, ναι, αλλά τον έχω δει και τον Αντρέα να μιλάει εκεί.
6: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
7: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
4: Δεν μπορώ, με μου γουρλώνει τα μάτια μου, με λες πίπες.
3: Δεν μιλάει στην Ευρωβουλή.
4: Μα
3: μιλάει,
4: δεν μπορώ.
3: Μάλλον εννοεί στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλιστική.
4: Τι που να είναι... κάνουμε τώρα.
3: Που είναι τα σοσιαλιστικά κόμματα της Ευρώπης και εκεί πηγαίνει κατά καιρούς και μιλάει.
4: Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι είμαι στο κόκκινο. Στις μάπες νομίζω ότι δουλεύω.
3: Γιατί στο κόκκινο.
4: Και καλά.
3: Γιατί στο κόκκινο λένε ανακριβίες.
4: Όχι, τα λένε σωστά. Εμείς λέμε ανακριβίες.
3: Λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε. Να προσπαθήσουμε να ανεβούμε αυτό το χώρο.
2: Θα συνεχίσει το τραγούδι μέρα στο έχεις εσύ. Για ανά πάσα στιγμή.
4: Εσύ αυτό δεν λέω ότι είμαστε η χειρότερη εκπομπή. Εγώ εκπροσωπώ το τίτλο.
3: Ρε Θανάση, δεν είμαστε η χειρότερη εκπομπή λέγοντας ό,τι λέμε το αντίθετο. Και αν σε κάτι έχει άδικο, πες λάθος έκανε.
4: Όχι, πλέπε,
3: δεν είναι ο Γιώργος Παπανδρέου στην Ευρωβουλή. Πάμε παρακάτω.
4: Εντάξει, μωρέ, να πούμε. Παρεξηγήθηκε και κανένα.
2: Ας πάει και ο Παπανδρέου στην Ευρωβουλή να τελειώνουμε.
3: Πάμε, πάμε σε τραγούδι, παρακαλώ. Ποιος το έχει διαλέξει αυτό?
2: Εμείς σήμερα. Toxic, Britney Spears και Sun The Fuck Up.
3: Ακριβώς.

Και για να είμαστε ωραίοι, λοιπόν, μετά το Toxic, αυτό που ήθελα από πριν να κάνω, αλλά προείχαν τα μηνύματά σας να τα διαβάσουμε. Τώρα όμως που θα πάμε σε αρκετά κομμάτια και σε break, τέλος πάντων θα έχετε χρόνο να λάβετε συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό για ένα φοβερό ξενοδοχείο. Γιατί ό,τι μπορούμε, κάνουμε και εδώ στους μάπες, να έχετε κάτι να περιμένετε και να μην έχετε ένα παραπάνω άγχος, δηλαδή αυτό του πού θα πάτε διακοπές. Μαγκάτα, λοιπόν, στις Ροβιές. Μιλάμε για ένα. Θέλω να μπείτε και να το δείτε κιόλας. Είναι ένας εξαιρετικός σχεδιασμός, φοβερή θέα, θάλασσα, δωμάτια ευρύχωρα, καλέσθητα. Είναι όλα αυτά εναρμονισμένα με το περιβάλλον. Αυτό είναι το Μαγκάτα. Έχουν εφαρμόσει πρακτικές οικολογικής συνείδησης για να δημιουργήσουν μια συνειδητή εμπειρία. Εξερευνήστε τις μεμονωμένες κατηγορίες δωματίων, προσαρμοσμένες στις μοναδικές σας προτιμήσεις, για μια πραγματικά αξέχαστη διαμονή. Μαγκάτα Seaside Hotel. Μπείτε, δείτε, ξεμυαλιστείτε δραστηριότητες και εμπειρίες υψηλής ποιότητας. Ο 104,6 λοιπόν και το Mappe Show, και φυσικά το ελληνικό site τουρισμού hellogreece.gr προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στις Ροβιές για δύο άτομα με πρωινό στο Mangata Seaside Hotel. Το μόνο που θέλω να κάνετε, να στείλετε λέξη Ροβιές και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 του μηνός. Πάμε να ξεκινήσει η μέρα μας έτσι, με ωραίες διακοπές.

0: Αυτή είναι η Ντέμι και αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στον ελληνικό ραδιόφωνο. Κουτρουβάλα, παιδιά, τα πράγματα πάρα πολύ άσχημα. Αλλά τουλάχιστον είναι ομολογημένα. Εδώ δεν παίζουμε, εδώ παίζουμε κάτι που δεν είμαστε ή δεν ισχυριζόμαστε ότι νιώθουμε κάτι που δεν ισχύει. Γι' αυτό ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει κι εσείς. Μην νιώθετε στραβά ή άβολα για το πώς ξυπνήσατε. Να είστε OK με αυτό που είστε. Με αυτό που ξυπνήσατε, με αυτό που νιώθετε, με αυτό που ζείτε. Και αν θέλετε να το ξεπεράσετε, κάποια στιγμή θα έρθει και, θα έρθουν και οι κατάλληλες συνθήκες και θα το θέλετε κι εσείς αρκετά, ώστε να τα καταφέρετε. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πάμε κατευθείαν στους μαπές.
1: Να θυμίσω, το θέμα ημέρας είναι πράγματα που περιμένω. Τι περιμένω το καλοκαίρι, την άδεια, τον χειμώνα, τα Χριστούγεννα, γενικά. Στη
0: γενικά,
1: ζωή.
0: Σε αυτή τη φάση, γιατί ανυπομονείτε. Ναι, οι περισσότεροι λογικά τις διακοπές, αυτό που είπε και ο Βασίλης, αλλά σε κάθε περίπτωση ότι. Και.
1: Μεγαλώνοντας,
0: τι βλέπετε να αλλάζει σε εσάς, τι έχει συμβεί, είτε κακό είτε καλό, είτε συνήθεια, είτε κάτι που σας έχει πιάσει, σας έχει βρει.
1: Κουσούρια, ας πούμε, αυτό που πάμε να κάτσουμε, εγώ πια.
0: Λες οπαλάκια.
1: Όχι, ναι. Αλλά ένα ηχάκι θα το κάνω έστω και από μέσα μου, ναι, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή ένα. Ξέρεις, και μετά ψάχνουμε και δικαιολογούμε και λέω: ήτανε πολύ χαμηλή καρέκλα, ήτανε προχθές leg day στο γυμναστήριο, είχα πιαστεί λίγο από εδώ από εκεί. Όχι, πραγματικότητα είναι ότι χρειάζομαι μια μικρή ηχητική ανακούφιση, ναι, καθούμενος.
2: Και εντωμεταξύ, ο τρόπος με τον οποίο τα κάνεις αυτά τα πράγματα και εκφράζεις αυτή τη δυσκολία την κινητική είναι ίδιος με κάποιον, με κάτι που κάνουν οι δικοί σου, η οικογένειά σου. Εγώ για να σηκωθώ κάνω μπουνιές στα χέρια όπως η γιαγιά μου.
1: Λέγε.
2: Προφανώς το έχω δει πάρα πολλές φορές και χωρίς να το καταλάβω δεν τα στηρίζω έτσι απλά. Κάνω μπουνιές. Κάνω μπουνιές και στηρίζομαι και σηκώνομαι.
1: Αυτό είναι και λίγο επιθετικό εδώ μεταξύ.
0: Σαν τον το House of Cards.
3: Εγώ πιάνω πολλές φορές την πλάτη της πολυθρόνας.
2: Την πιάνεις.
3: Δηλαδή κάνω αυτή την κίνηση, γυρνάω και στηρίζομαι στην πλάτη για να σπρώξω.
1: Παπουδίστικο.
2: Κάποιος το έκανε.
3: Το έκανε ο παππούς
1: μου. Παπουδίστικο αυτό, ναι, χαρακτηριστικό.
3: Επίσης περπατάω σαν τον πατέρα μου πλέον. Με ξεκουράζει η αφόρητα και βρίσκω τρομερή ισορροπία τα χέρια να είναι δεμένα σε πλάτη.
0: Όταν είχαμε ξεκινήσει το μάπα, ο Στέφανος Γκέιτλι που ήταν ο πρώτος μάπας, μας έδειχνε αυτό το στυλ το οποίο δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο είχα γελάσει. Πώς περπατάνε οι μεγάλοι άνθρωποι που σκύβουν λίγο μπροστά, δένουν τα χέρια πίσω, αυτό που λέει τώρα ο Θανάσης, πηγαίνουν μπροστά από την υπόλοιπη οικογένεια. Έπρεπε να το δείτε να το κάνει, ναι, με τις αγιονάρες του. Λοιπόν, και πήγαινε και σε κάποια φάση γυρίζουν ελαφρά το βλέμμα για να δουν που είναι η υπόλοιπη οικογένεια.
1: Ναι, τσεκάρισμα.
0: Τσεκάρουν και λύνουν τα χέρια από πίσω και κάνει ένα ελαφρύ έναυσμα ότι ελάτε.
1: Ναι, ναι, πάμε.
0: Δηλαδή κάντε πιο γρήγορα. Ναι. Και μετά ξαναδένει χέρια και συνεχίζει να πηγαίνει μπροστά.
3: Δεν γυρνάει καν πολλές φορές.
0: Λίγο έτσι είναι ένα.
3: Κάνει σκιά.
0: Ναι, και αυτό. Ναι, ναι. Και απλώς απλώνει λίγο το χέρι και έτσι κάνει ελάτε.
1: Ο παππούς μου ο Βλάχος, που ήταν τέλος πάντων πολύ προσεκτικός με τα ιατρικά από μια περίοδο και μετά. Όχι υποχόνδριος, αλλά ήταν προσεκτικός.
0: Ναι.
1: Όταν κάτι τον έπιανε, αποκτούσε ειδικές κινήσεις και έβρισκε δικά του πράγματα, ας πούμε, καινούρια, για να μην το επιβαρύνει. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Θανάσης τύπου, ας πούμε, για να σηκωθεί, θα έλεγε: σήμερα με πονάει το αριστερό. Δεν θα το πατήσω. Ποτέ.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα πατήσω το δεξί, θα στηριχτώ με τα δύο πόδια, θα βάλω λίγο στην καρέκλα, θα πω ελάτε να με βοηθήσετε, θα σηκωθώ και μετά περπατάει κανονικά.
3: Λίγο βλάχος είμαι.
0: Λίγο Mr. Bean. Δηλαδή προσπαθούσε να βρει διάφορους τρόπους,
1: ναι,
0: να λύσει το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ντρεπόμουν να το πω, αλλά θα το πω. Χθες, παιδιά, έπεσα στο μπάνιο.
0: Έλα ρε. Πρόσεχε. Έπεσε κανονικά.
1: Κολόκατσες.
0: Άμα κολόκατσες.
3: Έχω ένα πρόβλημα με μη πω τώρα με την κολοκουρτίνα. Πολλές φορές κάνει κοιλιά από τα νερά και ρίχνει τα νερά έξω.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων. Γιατί την έχω από μέσα, δεν την έχω απ' έξω, γιατί θα γίνονται όλα
0: από μέσα. Ναι.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, εχθές μου έγινε αυτό και με έπιασαν αυτά τα νεύρα που με πιάνουν πάντα από το πουθένα για ένα δευτερόλεπτο. Κλούχα μου το φίλε. Και στην κίνηση που έκανε τσακαρτούρ, φεύγει το πόδι. Και σκάω με την κολάρα, μπα με την ουρά μέσα στο μπάνιο. Τάκ. Και νιώθω ότι ράγισε η λεκάνη μου.
1: Γέμισε ο τόπος κόλλο.
3: Λοιπόν, και κάθομαι εκεί με την κολάρα. 2 λεπτά, δεν κλαίω, φωνάζω, λέω αχ, και να λέω αχ ο κόλος μου.
0: Μπορείς να ξεκινήσεις σιγά σιγά να λες πισινός τώρα. Είμαστε στις 4 φορές κόλος.
3: Αναρωτιόμουν αν με ακούγανε οι υπόλοιποι από την γειτονιά, τι θα σκεφτόμουν.
1: Έχετε φωταγωγό?
3: Ναι.
1: Σ' ακούγανε.
0: Σ' ακούγανε.
2: Μιας και λέμε
3: για... Και τι έκανα. χωρίς λόγο, απλά για να ανησυχήσω, σαν κολόγερος. Πήρα την κυκή και τη το πάω. Έπεσα.
1: Ντροπή σου. Έπεσα στο μπάνιο. Πήρε την άλλη και τη είπα: έπεσα στο μπάνιο να τρέχει. Άλλη να μην μπορεί να τρέχει και να κάθεται.
2: Τι να σου κάνει, Χριστίνα.
3: Απλά δεν να την ανησυχήσει.
0: Να ανησυχήσει.
3: Μου ζέρεσε για
0: μηνύματα. Το λιγότερο μπορεί να κάνει να ανησυχήσει αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, θα σα πω για το Vodafone και θα πάμε στην Κατερίνα που κάτι θέλει να πει. Ελπίζω να είναι η έρευνά τη ή οτιδήποτε τέλο πάντων. Είναι η έρευνα. Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτέ τι περιπτώσει μπορεί να πάρει την Κική λοιπόν τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει σε αυτή την περίπτωση και το είναι Vodafone Tech Service. Όχι. Αν όμω σου πέσει το κινητό ή σπάσει το κινητό ή χαλάσει το κινητό, για να μην χαλάσει και εσένα η διάθεσή σου και η ζαχαρένια σου, παίρνει Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή, εντοπίζουν το πρόβλημα, το λύνουν και προχωράμε με εγγύηση μάλιστα. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση, επαναλαμβάνω, και έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Σιγουριά Vodafone, μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
4: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Μιας που μιλάμε για μεγαλύτερες ηλικίες, υπάρχει ένα νέο τρέντ ευεξίας, το οποίο λέγεται νόνα μάξινγκ.
1: Τι θες, Κατερίνα?
2: Λοιπόν, νόνα είναι η γιαγιά στα ιταλικά. Μάξινγκ είναι να ζούμε κάτι στο φουλ. Και σου λέει ότι το μυστικό πλέον της καλής ζωής, της ευημερίας, της ηρεμίας, είναι να ζούμε όπως Ιταλίδες γιαγιάδες.
0: Πώς λέει?
2: Τι σημαίνει αυτό?
3: Ναι. Στις πλάτες των άλλων.
2: Σταμάτα, μωρέ. Μαγειρεύουμε από το μηδέν. Κάνουμε slow cooking. Δεν κάνουμε γρήγορα ένα toast, άντε να μαγειρέψουμε να φάμε. Είναι πλέον το φαγητό μας μια τελετουργία. Βασίλη,
0: επιβεβαιώνω ότι τώρα που ψάχνω λίγο για.
2: Ευεξίες.
0: Όχι.
1: Ποτέ.
0: Τώρα αυτό που θα πω δεν το περιμένεις. Συσκευές ηλεκτρικές για το σπίτι που έχουν σχέση με την κουζίνα, για το τι έχει, που έχει φτάσει η τεχνολογία ως προς το μαγείρεμα. Εντάξει, δεν είναι τόσο άσχετο τελικά όσο ακούγονταν στο κεφάλι μου. Ας πούμε, οι νέοι φούρνοι μικροκυμάτων δεν είναι μικροκυμάτων ή είναι και μικροκυμάτων, αλλά σε κάθε περίπτωση προτιμάται ο ατμός που το ζεσταίνει το φαγητό ή το ξεπαγώνει ή το ψήνει κανονικά όπως έχει συνηθίσει, πιο αργά από το φούρνο μικροκυμάτων, αλλά σίγουρα πιο υγιεινά. Οπότε είναι, εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία που λέει τώρα η Κατερίνα.
1: Βεβαίως.
0: Πιο από το μηδέν. Και προτιμούμε να το ζεστάνουμε υγιεινά παρά να ρισκάρουμε τα μικροκύματα, γιατί δεν ξέρω και αν είναι και αν δεν γίνεται.
2: Και ερχόμαστε σε επαφή με το τρόφιμα. Πιάνουμε την ντομάτα, την τρίβουμε, φτιάχνουμε τη σάλτσα, μαγειρεύουμε
1: για άλλους. Και να την έχουμε μαζέψει. Είναι πολύ ωραίο.
0: Α,
1: ωστόσο,
0: και αυτό οι Ιταλίδες όταν φτιάχνουν οι γιαγιάδες, όταν φτιάχνουν τη σάλτσα ντομάτα, με τα χέρια τη ζουπάνε και την τελειώνουν.
1: Βεβαίως. Είναι η προσωπική επαφή που θες να έχεις. Ωστόσο, ξαναλέω. Η γιαγιά, η Ιταλίδα, όπως τα ξέρω εγώ τα πράγματα, ναι, slow cooking, ναι, τα υλικά είναι αυτά, αλλά είναι πολύ βαριά τα πράγματα. Σου φτιάξει μια φωκάτσια και έχει 2 κιλά λάδι, να πούμε.
3: Ναι. Μαγειρεύουν όπως παλιά, ρε φίλε, το με το βούτυρο.
1: Σοτάρει το κρεμμύδι, σου έρχεται εδώ μπουκόνι.
0: Περίμενε, το λάδι όμως είναι το μεσογειακό, το λάδι δεν είναι βιομηχανικό. Καταλαβες.
1: Ναι, είναι καθόλου.
3: Και πάλι δεν έχει να κάνει.
2: Είναι, σομάρα έχει, τώρα. Έχει να κάνει
0: δεν βάζουν
2: με την...
0: το βούτυρο οι Ιταλοί.
3: Άλλο λέγα το βούτυρο. Ναι. Καλά, βάζουν, αλλά.
0: Κυρίως βάζουν το λάδι όμως.
3: Ο Βασίλης όμως περιγράφει μια κατάσταση που την έχω δει και εγώ σε γιαγιάδες. Άλλο να βάλεις ένα νεροπότηρο λάδι, άλλο να βάλεις ένα σφινάκι.
0: Ιταλίδες γιαγιάδες.
1: Η φωκάτσια της Ιταλίδας έχει νεροπότηρο.
0: Πού βρήκες Ιταλίδα γιαγιά?
3: Σε ντοκιμαντέρ,
1: στο TikTok.
0: Έλα, ντοκιμαντέρ τις βλέπω και εγώ, Θανάση.
3: Ναι. Τις έχουμε δει, ρε.
2: Η φωκάτσια ούτως ή άλλως.
3: Πνεύμα αντιρρησίας είσαι με τη μία να πω.
2: Η φωκάτσια ούτως ή άλλως είναι λιπαρή. Αλλά σου λέει είναι η διαδικασία, δεν είναι μόνο το φαγητό ως φαγητό. Εννοείται ότι πρέπει να είναι και υγιεινό, ρε παιδί μου, να απομακρυνθούμε από τα τζάνκ και λοιπά. Αλλά είναι και η διαδικασία, όπως επίσης η κοινωνικότητα.
1: Τη Ιταλίδα θιά.
2: Να
3: μαγειρεύει με άλλε γιαγιάδε.
2: Ναι, πάμε 2-2. Σαν του χιώτε που λέμε και εδώ πέρα. Δηλαδή,
1: στη
2: θέλει...
1: μαγειρική μα, ακόμα ή φύγαμε.
2: Όχι, έχουμε φύγει. Πάμε κάπου με τα πόδια, πάμε στη λαϊκή, χαιρετάμε του παραγωγού. Γεια σα, τι κάνετε, καλημέρα. Κάνουμε σχέσει με την γειτονιά μα.
1: Γεια σα,
2: ναι, με αυτά... την πολυκατοικία μα.
3: Πολύ ωραία, ρε Μπούκα, δεν όμω όλο αυτό. Τι άλλο θα κάνει στη ζωή σου, μόνο θα μαγειρεύει.
1: Έχει πάρει σύνταξη, κυρία.
2: Έχω πάρει σύνταξη. Ή τέλο πάντων προσπαθώ να ζω λίγο πιο ανθρώπινα. Λέω μια καλημέρα. Βλέπω, πηγαίνω στο ίδιο σούπερ μάρκετ.
1: Ποια βλέπεις, για πες δύο Ιταλίδες ονόματα. Ποια βλέπεις, ας πούμε, ποια κυρία?
2: Δύο Ιταλίδες.
1: Ναι.
2: Έχω την κυρία Πέννη από δίπλα, η οποία πετάγεται και από το γυάλινο καμιά φορά με κοψοχολιάζει.
3: Με Ιταλίδες μένεις.
2: Όχι, αλλά η Πέννη θα μπορούσε να είναι διπλανή μου.
0: Ωραία, και εγώ δεν κατάλαβα. Ξέχασα το σκοπό μας.
2: Ρε παιδί μου, είναι ένας τρόπος ευεξίας. Πώς να ζούμε καλύτερα.
1: Lifestyle, ναι, με βάση τις γιαγιάδες Ιταλίδες, οι οποίες σου λέει αφενός, ας πούμε, ασχολούνται με τη μαγειρική με αυτόν τον τρόπο που είπαμε, και μετά έχουν παρεούλα, κυκλοφορούν ντουέτο.
3: Ναι, slow cooking.
2: Slow cooking. Η κοινωνικότητα είναι πολύ βασικό στοιχείο. Ναι. Να κοινωνικοποιούμε.
3: Πριν φτιάξω σομπούκο, μεγάλο σέτο,
1: ναι.
3: Σέτο.
1: Ναι.
3: Πήγαινε το στο βουνό, σφάχτο.
2: Μπράβο.
3: Ναι. Ναι.
0: Το πα εκεί, το πα εκεί.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Πολύ ωραία. Δηλαδή μέχρι να φάω θα πρέπει να έχω κάνει ολόκληρο.
3: Αυτό λέμε.
2: Να έχει χτίσει μια
0: σχέση. Εδώ
2: μια
0: μπριζόλα έχω στο ψυγείο και βαριέμαι να την ψήσω τόσες εβδομάδες και μάλλον έχει χαλάσει τώρα.
1: Εγώ που έχω χτίσει σχέση.
3: Που σου λέει καπνισέ την, κάτσε 50 μέρες, κοίτα την.
1: Άμα έχω χτίσει σχέση με τον Τελιβερά μου, μετράει.
2: Φυσικά.
0: Όχι τέτοια σχέση, Βασίλη, δεν πρόκειται να βοηθήσει το φαΐ αυτό. Ό,τι είναι τώρα. Λοιπόν, πριν πάμε στην Όλγα μας, ο καθένας εδώ, ό,τι θέλει. Λοιπόν, μάπες, ακούστε τώρα.
1: Υπάρχει προσωπική επαφή.
0: Ζημά.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Γεια σας,
0: Βασίλη. Έλα, ζημά. Λοιπόν, ταξίδι στη Ρωσία του 19ου αιώνα. Παιδιά, για όποιον θέλει να τρώει και να τα έχουν μεγαλώσει, φροντίσει και νοιαστεί άλλοι. Εκείνος να πηγαίνει απλώς και να απολαμβάνει, θα πάει στο ζημά. 19ο αιώνα, πέρα από την πλάκα που θέλει να απολαμβάνει σε κόνσεπτ ότι ζει, και αυτό να μεγαλώνει και την απόλαυση. Να την πολλαπλασιάζει. Αν θες λοιπόν να βιώσεις ένα ταξίδι στη Ρωσία του 19ου αιώνα, ξεκίνα από την καρδιά της Γλυφάδας. Ζημά.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
0: Εστίασης, όχι απλώς ένας χώρος εστίασης, μια πιστή αναπαράσταση μιας ρωσικής ίσμπα. Που εχθές, Κατερίνα, τι είδες ότι ήταν ένα κελάρι ρωσικό, τι είπατε, μου είπατε.
2: Δεν το έψαξα.
3: Ένα καταφύγιο. Ένα καταφύγιο στο δάσος πρέπει να είναι.
0: Σωστό. Το... Παραδοσιακό λοιπόν ξύλινο σπίτι, σωστά, πολύ σωστά, του 19ου αιώνα, φέρνει την ατμόσφαιρα της ρωσικής στέπας, της Υπαίθρου, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μιλάω για μια αρχιτεκτονική
5: χρονοκλήρωση. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση, για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ρυθμός 988.
8: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Υπάρχει, Όλγα μου, κάτι για το οποίο ανυπομονείς αυτή την περίοδο?
9: Ναι, να γυρίσει η Αναστασία από την άδειά της. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Αναστασία, σε περιμένουμε.
0: Πότε γυρνάει? Πότε γυρνάει η Αναστασία μας?
9: 23.
0: Ακούει, άλλη φωνάζει.
2: Μα 23 είναι μια εβδομάδα ακόμα.
0: Και φεύγεις εσύ?
9: Κάθομαι κι εγώ μετά, 5 μέρες, ναι.
2: Και μετά
3: 5 μέρες μόνο.
2: Α, κάθεσαι, ναι, εννοείς, αρεπό.
0: Άμα.
2: Πω, δύσκολο τώρα, μια εβδομαδούλα φουλ.
1: Καλά, άντε, κάτσε να γυρίσει η Αναστασούλα.
9: Άντε, Αναστασία μου.
2: Μάστα, Αναστασία, και μάζευε και έλα.
0: Μάστα.
1: Μάστα.
0: Λοιπόν, έλα, Όλγα μου, πες μας τι καιρό θα κάνεις σήμερα.
9: Λοιπόν, παιδιά μου.
0: Ναι, ναι, ναι, παιδιά.
9: Σιγά σιγά ξεκινάει η αστάθεια στη χώρα μας. Από σήμερα οι μπόρες και οι καταιγίδες θα αφορούν τη βόρεια χώρα και αύριο θα γενικευτούν. Σήμερα λοιπόν αναμένουμε αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα αρχικά. Είχομαι. Από το μεσημέρι θα αρχίσουν να πυκνώνουν νεφώσεις, ειδικά στα βόρεια ορεινά τμήματα, και θα εκδηλωθούν μπόρες και ειδικά προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σε ορεινές όμως περιοχές, καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία λοιπόν θα παραμείνει έτσι. Θα έχουμε αρκετή ζέστη και σήμερα, θα παραμείνει λοιπόν υψηλή η θερμοκρασία και θα φτάνουμε στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Χθες προς την Καρδίτσα, στη Φθιώτιδα, φτάσαμε και κοντά στους 36 με 37. Παρόμοιο θα είναι και το σκηνικό σήμερα, θερμοκρασιακά τουλάχιστον, ενώ στα δυτικά θα είναι πιο ήπιες οι θερμοκρασίες. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη ασθενής και θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα την Τετάρτη θα ενισχυθεί η αστάθεια, θα έχουμε αρκετές μπόρες και καταιγίδες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, και στην Αττική αναμένουμε κάποιες μπόρες και καταιγίδες. Θερμοκρασιακά δεν θα γίνει και κάτι ακραίο την Τετάρτη, μια μικρή πτώση στα κεντρικά και στα βόρεια. Και όσο πάμε προς το τέλος της εβδομάδας, ενισχύεται το Μελιτέμι στο Αιγαίο. Κρατάει έτσι πιο δροσερό το περιβάλλον στα ανατολικά, αλλά τι κάνει, αυξάνει την επικινδυνότητα και κάνει πιο δύσκολες τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, πάμε του γρου. Εντάξει, καλοκαίρι είναι. Άμα δεν έχει ζέστη τώρα Ιούλιο, Αύγουστο, πότε θα έχει.
2: Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
9: Δεν θα έχει και πολύ ζέστη, γιατί το Μελιτέμι θα διατηρήσει.
0: Ναι, πε αυτό το δικό σου. Που σου αρέσει πολύ, το air condition, το φυσικό air condition.
1: Το φυσικό air condition.
9: Έλα, σταμάτα, γιατί μου
2: είσαι σταμάτα, πρώτη.
0: Λοιπόν.
9: Κάτι πολύ, όντω εξαπλώνεται γρήγορα η πυρκαγιά με το Μελιτέμι.
0: Ναι, ναι, ναι. Θεότριλη, το είδατε.
1: Ναι.
3: Το σοβάρεψε και καλά για τώρα.
9: Εσύ σταμάτησε, σε παρακαλώ.
0: Αλλά εδώ που τα λέμε είναι επικίνδυνο για παιδί.
9: Ναι, γιατί εκεί που θέλω είμαι και σοβαρή και τα κάνω πλάκα.
2: Ό,τι θες κάνεις.
0: Παιδί μου, δεν είναι καλά ούτε αυτή.
2: Ποιος είναι?
9: Δεν έχει καταλάβει.
0: Τέλος πάντων τώρα.
9: Το πρωί χαμογελάω όλους και θέλω να τους σκοτώσω όλους.
2: Όχι, δεν τη βλέπω καλά, ρε.
0: Είπε χαμογελάω όλες και θέλω να τους σκοτώσω όλους.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Από το πρωί.
2: Όχι, τώρα θα πούν, μας το είχε πει. Θα μας τρέχουν. Τι πάθαμε.
0: Ναι, εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι πέσαμε από τα σύννεφα και ότι ήταν
3: κανονικά. Εγώ δεν πάω μέσα για συγκάλυψη. Θα την δώσω.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
9: Σας ευχαριστώ.
0: Τίποτα, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Καλημέρα. Κανα τριήμερο θα πας. Όλοι θα πάτε κανένα τριήμερο τώρα.
1: Έρθει στη Λίτσα, περίμενε.
0: Που σου κού. Ούτε που σου κουμπορεί. Α, είναι και Σαββατοκύριακο δουλεύει δηλαδή. Α, μάλιστα.
9: Ναι, καλέ. Μέχρι να έρθει η Αναστασία δουλεύει.
1: Η Αναστασία, πώς τη λέει.
0: Μάλιστα.
3: Τι την ήθελε η καριέρα.
9: Εντάξει, θέλω την καριέρα ακόμα.
0: Πάει του γρού η δικιά μας. Έλα, έγινε μεγάλη μου. Καλημέρα.
9: Φιλάκια.

0: αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί. The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. ρυθμός988.gr.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Καλημέρα, Εβάνα.
2: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι,
2: καλημέρα.
0: Είσαι καλύτερα από χθες που ήσουν λίγο αδιάθετη?
2: Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά.
0: Μπράβο.
3: Α, και είσαι και ακούγεσαι και πάρα πολύ μας έλειψες. Θα ήθελα έτσι όσο συγκεντρώνεις τα νέα σου να σε ενημερώσω ότι η Κατερίνα χθες που της είχε στείλει τη σκαλέτα και ανέλαβε έτσι να μας ενημερώσει για τα lifestyle και τα gossip ήταν εξαιρετική. Στο πόδι σου πάντα.
0: Μπομπα.
3: Ναι. Δεν άφησε τίποτα.
4: Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη.
2: Μπράβο, Κατερίνα, με κάνεις πολύ περήφανη.
4: Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλα όσα μου έχεις μάθει, για τις μέρες που μου έχεις χαρίσει και για την εμπιστοσύνη.
5: Τώρα που το λέει, Εβάνα, θα σου φάει τη θέση αυτή.
0: Τώρα που το λέει αυτό η Κατερίνα, στο διάλειμμα λέγαμε λοιπόν, γιατί ξέρετε ότι το Μάπεσο κυρίως συμβαίνει στα διαλύματα, ότι εχθές είχε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες συναυλίες, θα λέει κανείς.
3: Γιατί είπαμε πολλά στα διαλύματα.
0: Όχι, είχε Γιάννη Χαρούλη.
4: Και εγώ κάθε φορά που ξεκινάει έτσι, κάνω το σταυρό μου, λέω Παναγίτσα.
0: Να μην με φοβάστε, γιατί ακόμη και αν πω αυτό που λέγαμε, το λέω με τρόπο που να μπορεί να υποθεί στον αέρα. Γιατί δεν έχουμε κάτι να τραπούμε ή να φοβηθούμε, ότι είμαστε καλές ψυχές με καλή πρόθεση σε κάθε περίπτωση. Ακόμη και αν λέμε το χειρότερο πράγμα. Α, για κάποιο λόγο το λέμε, δεν είμαστε τρελοί.
3: Ναι, καλέ. Ναι,
0: έλεγα λοιπόν ότι η άλλη συναυλία ήταν πάνω σκιάμος.
3: Βέβαια.
0: Και έτσι πήγαν οι μεν και οι δε. Μου θυμίζει εκείνες τις εποχές που ήταν οι μεν στο Privilege,
3: ναι.
0: Οι δε ήταν στο Rock Wave και συναντιόντουσαν εκεί πέρα στη μέση και τσακώνονταν.
3: Τι κόντρα.
4: Είχε πάνω σκιάμος στο Βεάκιο, είχε στο θέατρο Πέτρας Γιάννη Χαρούλη και είχε και ριλίζ.
0: Λιμπίσκιτ.
3: Εγώ πέτυχα και κάτι story με άλλη και στην Πρωτοψάλτη.
4: Ναι, αυτό που ήταν άραγε. Σε κάνα κυποθέατρο Παπάγου, πιστεύω. Τι κάνα
2: μέρο. Το είναι να είναι κοντά.
0: Ναι, για να μην.
2: Για να μην μπαίνει ο ήχος ο ένας τον άλλον. Για να σκεφτείτε ένα ρεμίξ, Χαρούλη Γιάμο,
3: αυτό,
2: στον αέρα.
3: Αυτό που λες, Εβάνα, νομίζω πριν κάνα δύο χρόνια Δημήτρη δεν ήταν δίπλα στα βραβεία. Στα μάτια βραβεία, δίπλα μία metal.
2: Μια ροκ βραδιά.
3: Μία πολύ μεγάλη metal συναυλία που είχε γίνει χαμός.
0: Πω, δεν το θυμάμαι.
3: Ένα πολύ, πολύ γνωστό τώρα συγκρότημα.
2: Ναι, χαμός.
0: Από metal στοιχείο στα βραβεία θυμάμαι Δημήτρη Κοργαλά να κάνει κολοδάχτυλα στον Νίνο. Ναι, γιατί είχε τολμήσει να βγει ο Νίνος στα Video Music Awards και να τραγουδήσει Wake Me Up When September Ends.
3: Ήταν πολύ καλό!
4: Και τα πήρε κρανίο ο Κοργιαλάς.
0: Τα πήρε γιατί θεώρησε μεγάλη ασέβεια. Όταν... να τραγουδήσει...
4: Τι λες ρε εσύ.
0: Ναι,
3: όταν και... τραγούδαγε Paradise City αποστολή Ζώη, δεν τον πείραξε.
0: Δεν ξέρω αν ήταν στο κοινό.
5: Δεν τον είχαν φωνάξει τότε.
0: Ήταν εκείνα τα βραβεία. Αν δεν ήταν εκείνα, ήταν τα προηγούμενα ή τα επόμενα. Ήταν πολύ κοντά, αλλά νομίζω ήταν εκείνα που είχαν ψιλογιουχάρι την Άτζελα Δημητρίου.
4: Τι λέει.
3: Η Άτζελα στα βραβεία,
5: Γενικά στα βραβεία.
2: Η Άτζελα στα βραβεία φέτος θα είναι με τη Ριέλη.
0: Θα είναι και φέτος.
2: Πάντως, βέβαια.
4: Πάντως η Ειρήνη από τις High Five είχα το DVD σε μια συναυλία τους που είχε πει το Sweet Child of Mine. Το είχε πάει γόνα. Πάρα πολύ καλή.
0: Το θέμα...
4: Επίσης, μας πληροφορεί η Αθηνά, συγγνώμη, ότι η πρωτοψάλτη Πορτοκάλουγλου είχε στο θέατρο Βράχων.
0: Το θέμα δεν είναι μωρέ, νομίζω, και του Δημήτρη, δεν ήταν ότι πώς το είπε ο Νίνο το τραγούδι, ότι τόλμησε να το ακουμπήσει αυτό το κομμάτι. Όπως πιο παλιά είχε κάνει μια διασκευή στα δικά μου τα χρόνια, ο Ρόκος Σιδηρόπουλου.
4: Ναι.
0: Παύλου Σιδηρόπουλου και τον είχαν κολοκράξει. Γιατί σου λέει αυτό δεν το ακουμπάς. Το ίδιο στόμα που έχει πει, ας πούμε, το Σμαράγδια και Ρουμπίνια, έννοια, έννοια, έννοια μου, καραμελένια μου. Δεν μπορεί να λέει μετά σου γράφω πάλι από ανάγκη. Η ώρα,
2: να μ' αγαπάς.
0: Τέλος πάντων, αυτό ήταν το. 6-9.
3: Εσύ πες το άλλο με το 9, Εβάνα μου.
0: Ναι. Λοιπόν, πριν δώσω λόγο στην Εβάνα, να σας πω ότι ο πρωτοπόρος στις πόρτες Diamond Doors είναι εδώ, τόσο οικονομικά όσο προσαρμοσμένος στις ανάγκες σου και πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας. Δίνω και δώρο πόρτα σε λίγο. Ακούστε τι θα μας πει η Εβάνα. Θα κάνω ερώτηση με βάση αυτά που θα μας πει η Εβάνα και δεν θα φάτε πόρτα, θα κερδίζετε πόρτα ασφαλείας διπλής θωράκισης Diamond Doors με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μη αντιγράψιμα κλειδιά. Εγώ τους γνώρισα, δεν είναι τυχαίο ότι είναι οι πρωτοπόροι, είναι οι καλύτεροι γιατί ξέρουν ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι, σου εξηγούν, σου παραθέτουν και την πόρτα τη βλέπεις όλοι μέσα πώς είναι, με τον Ιαλό Βάμβακα αν θέλεις να έχει ηχομόνωση. Εννοείται την ασφάλεια, τα σημεία που κλειδώνει, όλα, όπως επίσης και τα διαφορετικά είδη κλειδιών. Υπάρχουν τα 5 που είναι one-off και δεν έχει άλλα μετά και υπάρχει και το 1 που είναι μη αντιγράψιμο.
3: Και τέλος.
0: Τέλος μετά.
2: Πολύ
0: αυτό.
2: Σημαντικό.
0: Επίσης. Λοιπόν, διαθέτει πολυετή εμπειρία. Λοιπόν, στόχος είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σου. Η Diamond Doors δραστηριοποιείται σε 5 καταστήματα. Ήλιον, Άγιος Δημήτριος, Πειραιάς, Χαλάνδρη και Γλυφάδα. Μείνετε συντονισμένοι στην Εβάνα για να ακούσετε την ερώτηση.
3: Ευάνα, είναι όλο πάνω σου.
2: Βέβαια. Να πω αρχικά να χαίρομαι και χρόνια πολλά στο παιδάκι μου. Σήμερα κλείνει μισό χρόνο ζωή.
3: Χρόνια πολλά!
0: Συγγνώμη. Όχι, παιδιά, δεν θα πω χρόνια πολλά για του 6 μήνε. Όλο ο κόσμο γιορτάζει γενέθλια στο χρόνο.
3: Εντάξει, δηλαδή, δεν σβήσαμε και τούρτα.
4: Αφού δεν έχει κλείσει ακόμα χρόνο.
2: Το μισό χρόνο ζωή κλείνει.
0: Ωραία, και τι. Και μετά θα είναι 7
2: χρόνια πολλά στο παιδάκι μου.
3: Ρε Δημήτρη,
0: γενέθλια γιορτάζουμε πάντα όταν κλείνει ένα χρόνο.
3: Δεν κάνουμε γενέθλια, λέμε χρόνια.
0: Όχι.
4: Πες καλά στο κορίτσι.
2: Δεν κάνουμε γενέθλια.
0: Όχι, όχι.
3: Κοίτα τώρα.
0: Όχι.
3: Κοίτα τώρα. Πες το παιδί.
2: Πες.
0: Αν πω σήμερα, θα πρέπει να λέμε κάθε μέρα.
4: Γιατί δεν πρέπει να λες κάθε μέρα.
0: Γιατί να πω στους 6 μήνες.
2: Γιατί να μπορούμε. Γιορτάζουμε του 6 κάθε μήνα. Στον πρώτο χρόνο του παιδιού, κάθε μήνα γιορτάζει τον κάθε μήνα που κλείνει το παιδί.
0: Πού το γράφει αυτό.
2: Και μάλιστα.
0: Το λέει ο Μαθαίος Ιωσαφάτ.
2: Εγώ κλείνω και παίρνω και cupcake και βάζω και κεράκι πάνω.
5: Κάθε μέρα.
2: Και κάνουμε και φωτογράφηση.
5: Κάθε μέρα.
3: Κάθε μήνα.
2: Κάθε μήνα, μωρέ.
5: Κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα και cupcake και φωτογράφηση.
5: Θα είχα φύγει τρέχοντα.
0: Ούτε σκουλό δεν είναι του φωτογράφου.
4: Τι θα έχει φύγει τρέχοντα.
2: Θα σα στείλω. Θα σα στείλω να δείτε.
0: Πάμε στα θέματα. Έλα.
3: Χρόνια πολλά, Εβάνα μου.
4: Χρόνια πολλά, Βασίλη.
0: Δεν πρόκειται.
2: Ευχαριστώ, παιδιά μου. Να είστε καλά.
3: Πε χρόνια πολλά στο παιδί.
0: Δεν λέω με τίποτα.
3: Έχει βάλει απέναντί σου ένα μωράκι 6 μηνών, δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Πάτε και κάνετε παιδιά και εμεί πρέπει να θυμόμαστε να λέμε χρόνια πολλά κάθε μήνα.
4: Δεν πρέπει να θυμάσαι αφού σου
2: λέει το μήνα.
5: Πε τα Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ, Θανάση.
5: Και τα δώρα συνέχεια θέλουν δώρα και τα πάντα.
3: Σε αυτό τα βρήκατε εσεί ένα μωράκι 6 μηνών. Ντροπή σα! Ντροπή σα σήμερα!
4: Έχει δίκιο, δεν σε πιάνει μια ιδέα.
3: Έμα πραγματικά.
0: Έλα.
2: Λοιπόν.
5: Συγχύστηκε η μάνα.
0: Έλα,
2: συγχύστηκαν, ναι, ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι.
0: Καλά, δεν έκανε και μεγάλη απόσταση.
3: Έφτασε.
0: Έλα.
2: Ξεκινάω με τον Γρηγόρη Αναουτούλου και την τηλεφωνική του παρέμβαση, παρακαλώ.
3: Συγχύστηκε κι αυτός.
2: Το πρωινό, συγχύστηκε.
0: Τα είπαμε λίγο πριν. Είπαμε βέβαια ότι με σένα θα τα συζητήσουμε εκ νέου. Νομίζω ότι. Εντάξει, ο κόσμος ξέρει τι έγινε. Πες μας λίγο, λύσε μας μόνο μια πορεία που είχαμε εμείς γιατί δεν το είδα. Εγώ τουλάχιστον. Ναι. Και οι υπόλοιποι δεν το έχουμε δει. Έλεγαν κάτι για το Γρηγόρη και παρενέβη ή έλεγαν. Έκαναν αυτή τη γενική συζήτηση

0: Για ποιον δεν θυμάμαι τώρα.
1: Πήγε μετά και στο ΑΚΤ.
0: Συμμετείχε.
2: Ναι, ναι, στο ΑΚΤ.
1: Ναι, ναι. Και...
0: δεν ήταν στην Κριτική Επιτροπή.
1: Ναι, ναι.
3: Okay.
0: Και μάλιστα
3: μπράβο
0: όταν πήγε και όλα τους... τους ανέβασε πολύ όταν έκανε αυτό το νούμερο, τέλος πάντων, όταν συμμετείχε στην μεταμφίεση και είπε και για την Κριτική Επιτροπή ότι ο Σάκης Ρουβάς είναι στα καλύτερά του. Που, πράγμα που είναι αλήθεια, γιατί όντως είναι πολύ καλός ο Σάκης Ρουβάς. Τέλος πάντων, είναι λοιπόν πολύ χαρούμενος για το Κερφέι Σάντς Φαμίλιαρ και το εξέφρασε. Και είπε μάλιστα ότι θα ήθελα να μην είναι 80% η ενημέρωση και 20% η ψυχαγωγία στην τηλεόραση. Κρατήστε τα νούμερα, έχουν σημασία.
3: 80-20.
0: Ναι, και θα ήθελα να είναι 50-50 τουλάχιστον.
3: Μάλιστα.
0: Γιατί ανοίγω, λέει, από το πρωί ως το απόγευμα που έχω την τηλεόραση, βλέπω θλίψη, βλέπω στεναχώρια και δεν το αντέχω.
3: Okay.
0: Έτσι λοιπόν μετά το συζήτησαν το βίντεο αυτό, το σχολίασαν μαζί με τον Γρηγόρη Μελάκη κιόλας, γιατί ήταν στη στήλη του. Ο Γιώργος Λιάγκας είπε ότι για ακόμη μια φορά ο Γρηγόρης Ανάουτογλου εκφράζει την ίδια άποψη και μάλιστα είπε ότι μάλλον έχει, νομίζω λέει ότι έχει κάποιο θέμα με τις ζωντανές εκπομπές ο Γρηγόρης, που εντάξει κάποτε έκανε και εκείνος και θεωρεί ότι δεν γίνονται με τον σωστό τρόπο, αλλά κάνει λέει λάθος τα νούμερα τηλεθέασης έτσι όπως τα υπολογίζει.
3: Στα νούμερα τηλεθέασης ή στα ποσοστά ψυχαγωγίας.
0: Συγγνώμη, στα ποσοστά αναλογία ψυχαγωγίας.
1: Καταρχάς αυτοί συζητάνε, δηλαδή κάνανε την παπαριά για την Αταλία.
3: Ναι.
1: Είπαν ένα ρεπορτάζ για την Αταλία που δεν ισχύει. Την πληρώσαμε όλοι, μας κόψαν το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και αυτοί συνεχίζουν τώρα να κάνουν τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
3: Ωραίοι.
1: Μία μικρή παρακλήση.
3: Είστε πολύ ωραίοι, κύριοι.
1: Προχωράμε.
0: Λοιπόν, συνεχίζω, ναι.
3: Βεβαίως.
0: Ήθελα απλά να πω ότι δεν πολύ κάνουν τηλεοπτικό ρεπορτάζ και εκεί, με την έννοια, με τον τρόπο που γινόταν και εκεί.
1: Ναι, όχι. Σωστά, το ίδιο λέμε. Το κάνουν με άλλο τρόπο, αλλά το κάνουν πάλι.
0: Ναι,
1: το κάνουν τώρα μέσω
2: ναι.
1: Λαμίας, αλλά το κάνουν.
0: Εκεί λοιπόν ήθελε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου να βγει τηλεφωνικά για να συνεχιστεί η συζήτηση ζωντανά. Και μάλιστα ξεκίνησε λέγοντας ότι δεν τα έχουμε πει φέτος ζωντανά τηλεοπτικά. Να σας πω, δεν θυμάμαι και πέρυσι να τα είπαν ζωντανά τηλεοπτικά, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά δεν το βρήκα κιόλας.
1: Τα έχουν πει ζωντανά τηλεοπτικά, δεν έχουν συζητήσει βέβαια για τα θέματα που αφορούν μόνο αυτούς και τους υπόλοιπους της τηλεόρασης, αλλά όχι τον τηλεθεατή. Αλλά τα έχουν πει στο μαραθώνιο. Εκεί που, για τον οποίο είχαν συναντηθεί στην νησιώτισσα για να υπάρξει μια τυπική ανακοχή, ώστε να μπορέσουν να τα πούν τηλεοπτικά στον μαραθώνιο του Αντένα. Τον τηλεμαραθώνιο.
0: Ναι.
1: Έτσι έγινε.
0: Ο οποίος έγινε φέτος πριν τις γιορτές.
1: Τα είπανε λοιπόν τηλεοπτικά.
0: Ναι, τα είπαν λοιπόν φέτος τηλεοπτικά. Αυτό λέω. Okay, ναι, έχεις δίκιο, φέτος τηλεοπτικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε δεν τα έχουμε πει φέτος τηλεοπτικά. Εννοούσε προφανώς με τέτοιο περιεχόμενο.
1: Ναι.
0: Αλλά ας μην κολλήσουμε εκεί.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Ωραία, ναι.
0: Και συζήτησαν, διαφώνησαν για το περιεχόμενο των πρωινών εκπομπών και είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ότι εγώ το πρωί ανοίγω την τηλεόραση, θα ενημερωθώ. Μετά τις 10 δεν θέλω να δω ενημέρωση, θέλω χαρά, θέλω ψυχαγωγία. Και είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το Happy Day είναι μια ψυχαγωγική εκπομπή, ότι το Breakfast, είπε κάποιες εκπομπές, δεν συμπεριέλαβε μέσα το πρωινό. Και αυτό ήταν κάτι που ενόχλησε τον Γιώργο Λιάγκα, λέει, γιατί δεν βάζεις και εμάς στις ψυχαγωγικές εκπομπές. Αφού λέει εγώ παίζω μία ώρα ενημέρωση και μετά παίζω ψυχαγωγία. Και του λέει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, γιατί δεν μπορώ, λέει, να δω για μια δολοφονία που μου περιγράφεις πόσα εκατοστά είναι ένα μαχαίρι και μετά να δω τον γάμο της Δανάης Μπάρκα. Δεν αντέχω, λέει, να το δω έτσι.
1: Ναι.
0: Θα αλλάξω και θα δω κάτι άλλο.
2: Έγινε
0: λοιπόν αυτή η ουσιαστικά η συζήτηση και μετά πήγανε και στις αναλογίες και έλεγε ο Γιώργος Λιάγκας ότι εσύ μπορεί να μην μπορείς να το κάνεις. Γιατί είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το κάνω, να το υποστηρίξω. Δεν είμαι, λέει, και δημοσιογράφος.
2: Εβάνα, συγγνώμη. Να βάλω και κάτι προσωπικό εδώ. Και εγώ δεν μπορώ γενικά σε όλες τις εκπομπές που κλαίμε κανένα 15 λεπτό πάνω από το θέμα. Είναι έξαλλοι κάποιοι παρουσιάστες, χτυπάνε τα χάρτια τους, λένε όχι ρε γαμό, το όχι ρε γαμό, γιατί, γιατί. Και μετά λέει 10.000 ευρώ.
4: Ας αλλάξουμε όμως τώρα λίγο θέμα. 10.000.
1: Ναι. Τώρα, εγώ νομίζω ότι ήταν έτσι με τριόφρονο ο Γρηγόρης. Προφανώς και είναι ικανός να το κάνει έτσι. Απλώς εκτός αν εννοούσε τη μετάβαση. Δηλαδή, αυτό που λέτε τώρα εσείς, μία να λέω για το φόνο και μετά από λίγο να λέω για το γάμο της Δανάης
2: Μάρκα. Δεν το μπορεί ο Γρηγόρης.
3: Εγώ...
1: ότι δεν το θέλει να το κάνω. Όχι, γιατί είπε τη λέξη δεν είμαι ικανός.
3: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι το είπε χάριν επιχειρήματος για να σου λέει δεν είναι σημαντικό τώρα. Πω ότι δεν είμαι ικανός για να ενισχύσω το υπόλοιπο επιχείρημα. Δεν ισχύει ότι δεν είναι ικανός. Να το κάνει τώρα να μην λέμε. Ο καλύτερος παρουσιαστής στην Ελλάδα είναι ο
2: Γρηγόρης. Να πω κάτι τι εντοπίζω στον Γρηγόρη σε αυτό. Το δεν είμαι ικανός. Υπάρχει και μια υποτίμηση. Γιατί δεν το θεωρεί σημαντικό. Δεν το θεωρείς σημαντικό και ικανότητα να μπορείς να κλαις και να χαίρεσαι ψεύτικα.

0: μπροστά τον τηλεθεατή. Οπότε λέει: εγώ δεν είμαι ικανός να είμαι τόσο ψεύτης όπως είσαι εσύ.
1: Σωστό.
2: Α, εγώ το είδα πάλι
1: σωστός,
2: λίγο.
1: Σωστό προσέγγιση. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνώ, αλλά είναι πολύ λογικό. Πολύ λογικό.
2: Εγώ το είδα λίγο σαν μπηχτή. Σαν να λέει: δεν είμαι ικανός. Και ούτε εσείς που το κάνετε είστε, κόφτε το.
1: Και αυτό πολύ λογικό.
0: Και αυτό παίζει να το
3: γενικότερα, ναι, όλες αυτές οι ερμηνείες έτσι κάπως ισχύουν μάλλον. Πώς, γιατί δεν το είπε τυχαία.
1: Εγώ νομίζω πάντως σας είπα ότι δεν αφορά πολύ κανέναν. Την πλειοψηφία τώρα για να μην τσακωθούμε του κόσμου αυτό το μπιφ. Δεν έχει σχέση με την τηλεόραση, έχει σχέση με το μεταξύ τους. Νομίζω εγώ.
0: Και με την τσέπη του.
3: Όχι, ναι. Εγώ αυτό σκεφτόμουν.
1: Δείχνει την κατάντια τη τηλεόραση που σας ξαναείπα, μου θυμίζει την Ιένα στο Lion King που τρώει το πόδι της από την πείνα. Αυτό κάνει τηλεόραση. Από την πείνα τρώγεται μεταξύ του, τρεγόμαστε μεταξύ μας, βάζω και εμένα μέσα. Και το τελευταίο, επίσης είπε ο Γρηγόρης ένα επιχείρημα ότι δεν θα παίξω ποτέ βίντεο γιατί.
3: Αυτό, ναι.
1: Ναι γιατί
3: δεν
1: εμείς...
3: θα παίξω, λέει, ουσιαστικά λέει ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό που κάνετε στις εκπομπές που παίζετε αποσπάσματα από τα βίντεο του YouTube. Εγώ, λέει, αν είχα εκπομπή δεν θα το έκανα ποτέ. Γιατί ουσιαστικά σου λέει ότι το διαδίκτυο μας τρώει και εμείς έχουμε δώσει πολύ χώρο στη τηλεόραση και φιλοξενούμε το περιεχόμενο αυτό που στη τελική μετά ο κόσμος πάει εκεί.
1: Λέει τυπικά, λέει ουσιαστικά ο Γρηγόρης ότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από αυτό, οπερατέρ, τεχνικοί που κάνουν αυτή τη δουλειά.
3: Ναι.
1: Όταν παίρνεις ένα κινητό και πας στο σαλόνι σου και δίνεις περιεχόμενο, αυτό δεν μπορούμε εμείς να το προβάλλουμε γιατί ουσιαστικά πυροβολάμε τα πόδια μας.
0: Λοιπόν, ούτε αυτό ισχύει.
1: Φυσικά και δεν ισχύει.
0: Δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι στο ίντερνετ. Και αυτή είναι μια πολύ παλιακιά καραμέλα. Και να πω γενικά στους ανθρώπους.
2: Το ξέρουν άνθρωποι σαν τον Αναούτο. Το ξέρουν γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι παραγωγές της τηλεόρασης τρέχουν κάποια επιτυχημένα μεγάλα βίντεο.
0: Αφού και μισή του καλεσμένοι άνθρωποι του ίντερνετ είναι.
1: Το είπε και ο Γιώργος αυτό. Αλλά ο Γρηγόρης μιλάει τώρα. Ναι, το ξέρω και εκείνος αδικεί τον εαυτό του με αυτό το επιχείρημα. Είναι σαν να λέει δηλαδή ότι ανακαλύφθηκε ο τροχός. Αλλά εμείς για να μην χάσουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι που έχουν τα γαϊδουράκια στις πέτσες θα πηγαίνουμε και θα ερχόμαστε με τα γαϊδουράκια.
0: Είναι πολύ παλιά η κόντρα να χτυπά. Στην εξέλιξη γενικά, ναι, εγώ θα πω.
1: Ακριβώς. Έλα, Βάνα.
3: Ναι. Να σας πω βέβαια το εξής. Ως δημοσιογράφος που κι εμείς αναζητούμε πρόσωπα για να κάνουμε συνεντεύξεις και πλέον δυσκολευόμαστε περισσότερο λόγω και των Vidcast. Γιατί έχει ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Όταν έχεις τέσσερις εκπομπές που είναι δημοσιογράφοι και παίρνουμε, ας πούμε, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, πέντε άνθρωποι, αλλά τελικά θα πάει να μιλήσει σε ένα Vidcast διάρκεια μια ώρα, εκεί θα επιλέξει να πάει.
0: Βάνα, να σου πω όμως κάτι.
3: Οπότε, μόνο να πω αυτό. Οπότε μετά θα πάρουν όλες τις εκπομπές το απόσπασμα του Δημήτρη σε ένα Vidcast και θα το παίξει παντού. Άρα μετά ο καλεσμένος δεν θα έρχεται στις εκπομπές, δεν έχει μεγάλο άδικο σε αυτό που λέει ο Γρηγόρης, δεν θα έρχεται σε εμάς, δεν θα έρχεται στις εκπομπές, γιατί πηγαίνοντας σε ένα βίντεο θα έχει μία ώρα να τα πει χωρίς να κόψουν τίποτα, ή ελάχιστα τέλος πάντων, και θα παίξει και σε όλες τις εκπομπές, γιατί δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ενώ αν πάει στο Μέγκα, δεν θα παίξει μετά εύκολα στον Αντένα ή στον Αλφα ή στο Στάδιο συνέντευξη.
1: Δεν θα πήγαινε ποτέ στις εκπομπές. Θα πήγαινε κατευθείαν στο Vidcast.
0: Ναι, ρε Σιεβάλα, δηλαδή τώρα τι είναι αυτό που λες. Οι συνεντεύξεις που γίνονται στη τηλεόραση είναι. Είναι όλες κακές και είναι χρόνια κακές συνεντεύξεις γιατί είναι ψεύτικες.
3: Δεν είναι όλες κακές.
0: Είναι όλες κακές, Εβάνα,
3: γιατί τώρα
0: όλες...
3: είναι τσουβάλια.
1: 9 στις 10, ναι, 9 στις 10 όμως είναι.
0: Ωραία,
1: γιατί
0: 10,
1: οι παρουσιαστές δεν ενημερώνονται και τα ξέρουμε, τα έχουμε δει από μέσα.
3: Συμφωνώ.
1: Έρχεται ο καλεσμένος και θίγεται γιατί δεν τον έχεις ψάξει λίγο. Δεν έχεις δει καν την παράστασή του.
0: Και
1: βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
0: Και λένε όλοι τα ίδια και τα ίδια, Εβάνα.
1: Και τον έχεις 6-7 λεπτά ίσα-ίσα για να του βγάλεις κανένα τίτλο.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Στο τέλος να σου πει για το θέατρό του και έξω την πόρτα. Αυτό συμβαίνει 9 στις 10 φορές.
3: Είναι η διάρκεια και δείτε οι καλεσμένοι που πηγαίνουν στο στούντιο 4 γνωρίζοντας ότι έχουν μία ώρα να τα πούν, να χαλαρώσουν, μπορείς να τους βγάλεις πράγματα γιατί έχουν αυτή τη μία ώρα.
1: Ακούνε, οι παρουσιαστές ακούνε, είναι σημαντικό να ακούς.
3: Και κάνουν follow-up. Έτσι. Εγώ συμφωνώ σε όλα αυτά γιατί τις αγαπώ όλες τις συνεντεύξεις, είναι δουλειά μου.
0: Ναι, αλλά
3: και προβληματίζομαι, προβληματίζομαι βλέποντας όμως να πηγαίνουν, δηλαδή μπαίνω λίγο στο σκεπτικό του Γρηγόρη, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό να μην παίζουμε, αλλά όντως προβληματίζομαι γιατί μετά οι καλεσμένοι όλων μας πηγαίνουν στο διαδίκτυο γιατί εκεί προφανώς βρίσκουν το καλό. Ακριβώς. Με όποιον τρόπο αυτό και αν μεταφράζεται.
1: Και να σου το πω και ανάποδα, είναι πολύ παροχημένη πια η τηλεόραση, οπότε προτιμούν να πάνε εκεί που είναι της μόδας. Της μόδας είναι να πας σε συγκεκριμένους
3: που είναι και το νεανικό κοινό.
1: Ακριβώς.
0: Και η τηλεόραση δεν τη βλέπουν πλέον, ρε παιδί μου, σου λέει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι με ενδιαφέρουν. Οπότε για ποιο λόγο να βγω να τα πω στη κάθε εκπομπή. Και αν είσαι να σε προβληματίζει αυτή η συνθήκη, Εβάνα, πηγαίνω στο ίντερνετ. πλέον. Σωστά. Δηλαδή, ξεκάθαρα. Σωστά. Άμα οι συνεντεύξεις είναι πολύ καλύτερες, παιδιά, πλέον στο ίντερνετ. Χρόνια όμως τώρα.
1: Ισχύει. Και στην τελική, εγώ θα επαναλάβω
3: τώρα,
1: αυτό το επιχείρημα.
3: Όλη της δουλειάς.
1: Για να το κλείσουμε, θα επαναλάβω αυτό το επιχείρημα που είπα πριν. Ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν λοιπόν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο ένας λέει ότι πρέπει να πάμε από τη θάλασσα και ο άλλος λέει ότι πρέπει να πάμε από το βουνό. Κανένας όμως δεν φτάνει. Και θέλω να πω ότι ούτε ότι ο Αντένα είναι τέταρτο κανάλι που τους έχει και τους δύο. Έχει δηλαδή και τις δύο αυτές τις προσεγγίσεις του πώς πρέπει να γίνει επιτυχία στην τηλεόραση και δεν την κάνουν. Γιατί επιτυχία στον Αντένα κάνει το Your Face και ο Κουσουλός. Δεν λέω πως πάνε κακά αυτοί οι δύο, έτσι. Προς Θεού, δεν κάνουν αποτυχία. Αλλά σίγουρα δεν στηρίζεται ο Αντένα σε αυτούς. Και πάλι όμως που τους έχει ο Αντένα είναι τέταρτο κανάλι. Οπότε σίγουρα κάτι δεν πάει καλά και με τις δύο προσεγγίσεις.
2: Να κάνουν ανταλλαγή.
0: Και κατά καιρούς που λέει ο Γιώργος Λάγκας, δεν ξέρω τώρα να το λέει ο Γρηγόρης ή κάποιοι άλλοι, ότι αν θέλω πάω στο ίντερνετ και θα κάνω επιτυχία, θα βγάζω και λεφτά και να μου, εγώ για σας νοιάζομαι. Ούτε αυτό ισχύει. Κατά βάθος ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αν πάνε στο ίντερνετ θα τους λείπει άνθρωπος. Οπότε δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ένα καινούριο χώρο, τον οποίο δεν έχουν κάνει καμιά προδιεργασία να είναι σε αυτόν τον χώρο. Ξαφνικά τώρα από το πουθενά να βγουν.
3: Είναι άλλο το κοινό.
0: Ναι. Είναι άλλο το κοινό και δεν θα μπορούν να το αντιμετωπίσουν και το κοινό.
1: Στα πρακτικά χτες τους αποδέσμευσαν όλους. Μόνο τα εσωτερικά παραμένει και θα τους ξαναπροσεγγίσουν αν χρειαστεί να είναι στην ομάδα.
0: Δεν νομίζω να είναι.
1: Σε περίπτωση που. Ναι. Αυτό που ακούγεται είναι ότι θα μείνει ο Τάσος και δύο κοπέλες. Τώρα, αν θα είναι η μία η Φωτεινή ή δύο ξεχωριστές, αυτό είναι το.
0: Κρίμα, η κυρία Κυπουρού τώρα παντρεύεται. Δηλαδή τώρα την αφήσατε.
1: Όντως παντρεύεται. Με το καλό.
3: Ναι, ναι, ναι, παντρεύεται.
0: Με το καλό. Χωρίς δουλειά να πούμε.
3: Το είπε ζωντανά.
1: Κρίμα.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, είναι μεγάλη.
4: Αυτό πάντα είναι στενάχρονο. Ναι. Τώρα
0: καλοκαίρι
4: λέω, τώρα
0: χάνει τη δουλειά
4: σου. Ναι. Ναι, αυτή η αβεβαιότητα. Τέλος πάντων.
0: Κουράγιο!
1: Πρόσεξε και να το μαθαίνει ναι. Τώρα 15 Ιουλίου.
0: Κάποιοι δεν το έχουν μάθει ακόμα.
1: Κάποιοι
0: δεν
1: το έχουν μάθει ακόμα.
2: Ωραία.
0: Υπάρχουν και χειρότερα.
1: Ναι, όχι, γιατί τέλος πάντων.
3: Στα καλύτερα της
1: τηλεόρασης. Μου μεταφέρθηκε λοιπόν μία συζήτηση που είχαν για μένα, δεν χρειάζεται να πούμε ποιος, ότι πόσα παίρνω, ότι είμαι ακριβοπληρωμένος, αλλά και πόσα παίρνω. Ναι. Με βάλανε και σε ένα γενικότερο παράδειγμα το ότι άμα παίρνει και 10 χιλιάρικα και τώρα πάρει 5, δεν έγινε και τίποτα. Ναι. Ο κόσμος πεινάει.
2: Τηλεοπτικά.
3: Ναι, ξέρω ποιο λες.
1: Τι να σου πω, μάλλον δεν κατάλαβα γιατί δεν παίρνω.
0: Δεν παίρνει τέτοια.
1: Οπότε δεν ξέρω πού αναφέρονταν. Και το άλλο ήταν ότι καλά. Και τι υποχρεώσεις έχει. Δηλαδή,
3: ναι, γιατί μια πλευρά υποστήριζε ότι υπάρχουν υποχρεώσεις.
2: Κάτσε, βρε, Βάνα μου, τηλεοπτικά έγινε αυτή η κουβέντα.
1: Ιντερνετικά έγινε αυτή η κουβέντα.
2: Ιντερνετικά.
4: Ναι, ναι, σε κάποιο κανάλι υπάρχει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πού
4: τι
0: είναι,
4: λες, καλά.
1: Υπάρχει και γι' αυτό και το έχω κόψει το κομμάτι για να μιλήσω και με τον δικηγόρο μου.
4: Στο μεταξύ, αυτό με τις υποχρεώσεις, μόνο όσοι έχουν οικογένειες και παιδιά σκυλιά από πίσω, ρε παιδιά έχουν ανάγκη. Άλλοι, εγώ, δηλαδή.
1: Είναι φοβερό να ακούς ότι δεν έχεις υποχρεώσεις. Και να πρέπει και να μπαίνεις στη διαδικασία τώρα να τους πάρω να τους πω τι ακριβώς έχω ως υποχρεώσεις.
4: Βέβαια, να δώσω λόγο. Τώρα αυτό είναι πολύ πασέ.
1: Να δώσω λόγο.
4: Ναι.
3: Παιδιά, ο κάθε άνθρωπος, τώρα δεν είναι μόνο για σένα Δημήτρη, και ο κάθε άνθρωπος σύμφωνα με τα έσοδά του κανονίζει και τα έξοδά του και είναι γούστο του καπέλου του. Αυτό που κρίνουμε, το πόσα βγάζει ο κάθε άνθρωπος σε κάθε επάγγελμα, γιατί το βλέπω και στο διαδίκτυο ότι υπάρχει αυτός ο σχολιασμός, είναι άτοπος, άκερος εντελώς.
4: Ναι, ναι.
3: Άκερος.
4: Και δεν αμφισβητούμε σε καμία περίπτωση τις δυσκολίες των οικογενειών ότι είναι μεγαλύτερες, αλλά okay, αυτό δεν αναιρεί, ρε παιδί μου, ότι ένας άνθρωπος σόλο μπορεί να έχει υποχρεώσεις.
0: Ναι, δηλαδή με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτό. Έχω παιδί. Έχω αυτό, δεν έχεις, δεν έχεις, δεν ξέρεις. Εντάξει, προφανώς δεν θα αποκτήσω και ποτέ όμως, γιατί δεν είναι αυτή η κατάσταση.
4: Άντε, καλά λες.
0: Για να βγάλω κάποια χρήματα για να κάνω οικογένεια. Οπότε τι να κάνω τώρα εγώ.
4: Ναι.
0: Γιατί είδα και μια φοιτήτρια πάρα πολύ ωραία που βγήκε στους
4: ατέριαστους,
0: αναδημοσίευσα.
1: Α, δεν το είδα.
0: Και είπα αναλυτικά το κορίτσι για ποιο λόγο σταμάτησε τις σπουδές της. Και είπα αναλυτικά προς το κύριο Μητσοτάκη πόσα βγάζει, τι κάνει και πόσα τις μένουν. Λοιπόν, τις μέναν 60 ευρώ το μήνα και λέει τι ωραία που είναι η ζωή μου με 60 ευρώ. Τέλεια, λέει, θα περάσω και αυτό το μήνα. Λοιπόν, αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Αυτά να βλέπουν.
3: Δεν είναι τα πράγματα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Εβάνα μου. Καλημέρα.
3: Ήθελα να σας πω άλλο
1: ένα. Έλα, πες το ρε.
3: Να το πω.
1: Έλα,
0: τι.
3: Λοιπόν, ότι η Ρία Ελληνίδη με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου ξεκίνησαν να συγκατοικούν. Μετακόμισε η Ρία Ελληνίδα στο σπίτι του Δημήτρη Αλεξάνδρου.
4: Δύσκολα όλα με τα έξοδα και
1: αυτή.
3: Έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Και να σας πω ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, όπως όλα δείχνουν, μαζί με τον Γρηγόρη Μπουντάρα, θα είναι στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη. Φαίνεται ότι αυτό κλειδώνει.
1: Ωραίο.
0: Πω πω.
1: Πάντως, ένα άλλο που μου είπε.
3: Θυμίζει κάτι από τα παλιά.
0: Καινούργιες ιδέες στην τηλεόραση.
1: Άλλο είναι το θέμα. Ότι αρχισυντάκτρια.
4: Αλλά κανατρίχιασα.
1: Ναι, αρχισυντάκτρια τη Ζήνα θα είναι η Ελένη Γελαλή. Η Ελένη Γελαλή είναι κουμπάρα με τον Γρηγόρη Κουντάρα και την Ναταλή Κάκαβα. Αλλά δεν έχουν. Θα το θέσω ευγενικά, τις καλύτερες των σχέσεων.
3: Φαίνεται πως αποκαταστάθηκαν.
0: Θα είναι να φανταστώ μια κοινωνικού ενδιαφέροντος εκπομπή του χρόνου της κυρίας Κουτσουλίνη.
1: Και αυτό το ξέρω από την. Δεν θέλω να πω. Θα
0: έχουν κοινωνικό σχόλιο για εγκλήματα.
2: Όπου θα μας πήξουν στο political correct αυτοί οι τρεις.
3: Γι' αυτό σας είπα ότι κάτι θυμίζει ο Μπουντάρας με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, γιατί και εκείνοι στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί με την Ελένη Μενεγάκη.
0: Θα είναι πολύ ωραία η προσθήκη τώρα που μένει και χωρίς δουλειά να πάρουν τον κύριο
1: Κωνσταντίνο. Όλοι αυτοί έχουν συνεργαστεί με την Ελένη Μενεγάκη.
2: Ναι, αλλά είναι αλλιώς τα πράγματα, ρε παιδιά, γύρω και δίπλα από την Ελένη Μενεγάκη. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι αλλιώς φαίνεσαι δίπλα και γύρω, ειδικά αν έχεις πρωτοεμφανιστεί εκεί, αν έχεις χτιστεί εκεί. Αλλιώς φαίνεσαι οπουδήποτε αλλού. Να μην πω τώρα
1: έχει
2: και δίπλα στην κυρία Κουτσουλίνη, αλλά.
0: Και μην ξεχνάς ότι η Ελένη τους έβγαλε. Τους είδε, τους έκοψε.
1: Εντάξει, η Ζήνα την έβγαλε. Όλοι οι άλλοι ναι. Όλους τους άλλους ναι.
0: Η Ζήνα την
3: έβγαλε. Ναι, ναι.
1: Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε.
1: Θανάση. Μετά λέει εγώ είναι πρέπει να
2: τηλεογείς. Τελικά.
1: Τελικά θα βγω εγώ φταίχτης πάλι. Σε ευχαριστούμε Βάνα μου, καλημέρα. Τίμα Majestic. Δεξιώσεις γάμων, δεξιώσεις βαπτίσεων. Συμβολική γαμήλια τελική. Τι σου λέει μπορείς να διοργανώσεις. Το σέρεμόνι. Αυτή η ιδιαίτερη λύση στιγμή αξίζει μόνο τον κορυφαίο χειρισμό, διάφορες άλλες εκδηλώσεις σε μία έκταση την οποία περιβάλλει και η οποία διέπεται από αγάπη, ενδιαφέρον, φροντίδα και νιάξιμο. Επίσης εκεί μπορεί να κάνεις το bachelor party από εκκλησάκι, εξωτερικό χώρο χωρητικότητας 1100 ατόμων, εσωτερικό χώρο, αίθουσα δηλαδή, χωρητικότητας 400 ατόμων, πίστα χορού, διακόσμηση του κτήματος με φανάρια, δαπέδους, σαλονάκια, αποδοχές και στούλς, εσωτερικό βαλέ πάρκινγκ χωρητικότητας 250 αυτοκινήτων και παρκαδόρους, γεννήτρια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Σουίτα στο κτήμα. Παιδιά, είναι ένας χώρος που πραγματικά έχει δημιουργηθεί για να αποτελέσει κομμάτι των αναμνήσεών σας, των καλύτερων και πιο όμορφων αναμνήσεων. www.majesticestate.gr. Μπείτε να ξεμυαλιστείτε ή στα social media. Έχει και Facebook. www.facebook Majestic Estate και στο Instagram majestic.estate. Μπείτε, δείτε και βάλτε το στις επιλογές σας, γιατί δεν είναι απλώς ένας χώρος εκδηλώσεων. Είναι ο χώρος που σε ψάχνει, σε βρήκε, άρα και εσύ άπλωσε το χέρι σου και συνδύασε τις καλύτερες των αναμνήσεών σου με αυτό το κομμάτι της γης.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 3η 16 Ιουνίου και είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Μία ακόμη γυναικοκτονία σημειώθηκε χθες Δευτέρα στη Δράμα, με έναν αστυνομικό να μαχαιρώνει τη σύζυγό του και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της χθες Δευτέρα ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής πέρασε τη νύχτα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς δεν κατέστη δυνατή η άμεση επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκησή του. Σήμερα Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τις πανελλαδικές, με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio 104,6 σε καλούν σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Σήμερα Τρίτη από...
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
6: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
8: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
9: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
8: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
9: Μπες σε summer mood.
8: Στο Fashion City Outlet.
9: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
8: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
9: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
11: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαράκη, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Τώρα θα σα δώσουμε το λόγο να δούμε και πόσο καλύτεροι είστε κι εσείς. Γιατί κι εσείς άξιοι της μοίρας σας είστε, εφόσον επιλέγετε να ακούσετε τους κακομοίριδες, όπως είπε και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πάρα πολύ σωστά, του ελληνικού ραδιοφώνου. Πάντως, εδώ θα περάσω λίγο, όπως λένε στο Sky, σε διαφημιστικό περιβάλλον, σε μια όαση καλής πρόθεσης, γιατί αυτό που διοργανώνει σήμερα το My Radio 104,6 είναι κάτι από αυτά που μας κάνουν πραγματικά υπερήφανος. Μιλάω για το ολοήμερο live ραδιόφωνο που θα έχουμε. Δυστυχώς, εμείς λόγω στούντιο είμαστε στο Γέρακα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι μας βγάζουν ασπροπρόσωπους και εμάς και εσάς, γιατί σήμερα... με αφορμή την ημέρα εθελοντικής δράσης από το All Win Care, θα έχουμε ολοήμερο ραδιόφωνο, ολοήμερο My Radio 104,6. Θα είμαστε και εμείς εκεί, αρρωγοί, και ο Θανάσης θα είναι εκεί και ξεχωριστά ο Θανάσης και ως μέλος της οικογένειας του My Radio 104,6, και θα μας εκπροσωπήσει κιόλας στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Άρα,
1: Λατεία Δημοτικού Θέατρου, σημαντικό, είναι στο περίβολο.
0: Σωστό. Από τις 9 λοιπόν το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θέατρου Πειραιά, όπως λέει ο Θανάσης, όπως διευκρινίζει σωστά, το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio 104,6 σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών. Τίποτα δεν είναι αυτό, λίγο σάλιο δίνεις, παιδιά. Και είναι, μπαίνει το δείγμα σου στην Παγκόσμια Τράπεζα για να βοηθήσεις οποιονδήποτε άνθρωπο στον κόσμο χρειαστεί συμβατό δείγμα. Φανταστείτε πόσοι πολλοί είμαστε που δεν υπάρχει, όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Και φανταστείτε πώς θα νιώσετε όταν θα σηκώσετε εκείνο το τηλέφωνο εκείνη την ημέρα και θα πείτε ότι είστε συμβατός και σώζετε έναν άνθρωπο.
1: Παιδιά,
0: με το σάλιο σας.
1: Δεν είναι τίποτα. Το έχω κάνει ήδη μια φορά. Απλά κάθεσε μια καρέκλα. Είναι όπως ήταν τότε με επί COVID. Έρχονται με μια μπατονέτα, σου μαζεύω λίγο σάλιο από το μάγουλα, από το εσωτερικό, και αυτό ήταν. Και 15 λεπτά και να δώσετε και αίμα. Δηλαδή, τίποτα. Μιλάμε για 16 λεπτά σύνολο, σώνουν τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Όπως σας το λέει ακριβώς ο Θανάσης, σήμερα λοιπόν από τις 9 μέχρι τις 7 το απόγευμα το All Win Care σε περιμένει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood E. Είναι Blood και Epsilon, έτσι, όχι Y. Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά, γιατί η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. Πώς θα πάω να δώσω αίμα? Γιατί εγώ είμαι αιμοδότης και έχω χρόνια να δώσω.
2: Ευκαιρία,
0: δίνω πολύ συχνά.
1: Έλα,
0: και είναι καλό και για εσάς να ξέρετε να δίνετε αίμα. Βοηθάτε στην ανακύκλωση, τέλος πάντων. Στην ανανέωση του οργανισμού.
3: Απλά, άμα πας σήμερα, να μην έχεις φάει 3 ώρες πρέπει πριν, νομίζω.
0: Α, ωραία,
3: είναι μια οδηγία να μην έχεις φάει πλήρες γεύμα.
0: Μια χαρά είμαστε.
2: Ναι, γιατί και μετά και το COVID.
3: Να μην είσαι και τελώς άφαγος.
2: Όλα αυτά κάπως περιορίστηκαν αισθητά οι αιμοδοσίες. Οπότε, καλό είναι όσοι έχετε τη δυνατότητα και το κάνετε να επανέλθετε. Και όσοι δεν το έχετε κάνει, μπορείτε τώρα να το ξεκινήσετε. Ελάτε και στο 698-104-1046 στο Viber. Θυμίζω, συζητάμε τώρα τι περιμένουμε αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή στη ζωή μας. Οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Και βέβαια, αλλαγές που διαπιστώνετε στον εαυτό σας μεγαλώνοντας. Όπως ο φίλος εδώ, ο Παναγιώτης, ο οποίος μεγαλώνοντας οδηγάει όλο και πιο αργά. Προσέχει περισσότερο και φοβάται και περισσότερο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και ειδικά αν έχεις και εξαρτώμενα μέλη, δηλαδή στιγμή που γεννιούνται παιδιά, έχω ακούσει πολλούς που γεννάνε τα παιδιά τους, πολλούς να πούνε σταματάω να καβαλάω μηχανή, ή γυναίκες, άντρες που κάνουν πράγματα τα οποία ενδεχομένως να ήταν επικίνδυνα να τα σταματάνε.
2: Βέβαια.
0: Και νιώθουν ότι μπορεί να αποβούν.
1: Ο πατέρας μου οδηγούσε πάντα πάρα πολύ γρήγορη μηχανή μέχρι να γεννηθώ εγώ, και όταν γεννήθηκα εγώ πήρε πιο μεγάλη. Εξαιρετικό.
3: Καλημέρα και στη Γιούλη που μας λέει καλημέρα μάπες. Κάθε μέρα ανυπομονώ για το γυμναστήριο και μακροπρόθεσμα ανυπομονώ για τις διακοπές. Αυτό τώρα που άλλαξε μετά τα 38 μου είναι ότι βαριέμαι τα ψώνια στα μαγαζιά γιατί δεν αντέχω τον πολύ κόσμο. Αυτά και πολύ άργησες να πω εγώ.
0: Ας πούμε, θέμα ημέρας είναι τι άλλαξε όσο μεγαλώνουμε και βλέπουμε τον εαυτό και ψιλογελάμε κιόλας. Εγώ, όπως βλέπω την παρέα μου και εμένα δηλαδή, θέλουμε, ρε παιδί μου, να τα έχουμε κανονίσει όλα. Από ένα καφέ μέχρι ένα φαγητό ή διακοπές. Θέλουμε να ξέρουμε πού θα παρκάρουμε.
1: Οι αναμονές είναι το πρόβλημα.
0: Πού θα παρκάρουμε, πού θα πάμε, να έχουμε τραπέζι, να μην περιμένουμε αναμονή, να ξέρουμε πάνω κάτω τι θα παραγγείλουμε, μην πάρουμε κάτι που θα το μετανιώσουμε. Καλά, μη σας το πάω όλο αυτό σε μεγαλύτερο επίπεδο διακοπών. Γι' αυτό και οι γενιές οι επόμενες δεν πειραματίζονται στην άδεια που μπορεί να έχουν 5 μέρες, 6 μέρες, 10 μέρες να πάνε σε καινούργια μέρη. Γιατί σου λέει ότι αν δεν μου βγει, θα έχω χάσει. Και πάνε στα ίδια και στα ίδια, γιατί τα ίδια και τα ίδια τουλάχιστον ξέρουν. Τα ξέρουν. Ναι,
2: εγώ κάνω το αντίθετο για να μην νιώθω περιορισμένος, ας πούμε, και εγκλωβισμένος. Εντάξει, ένα φαγητό θα το κανονίζει, δεν πας εκεί να περιμένεις. Αλλά γενικά δεν θέλω, ας πούμε, θα πούμε σήμερα με την Κατερίνα, θα βγούμε 7 η ώρα. Ναι, θα βγούμε 7 η ώρα. Αυτό. Μπορεί 8 να έχουμε πει, έλα, βαριόμαστε, το σπάμε. Δεν θέλω να. 7 και 4 θα είμαστε εκεί, 7.30 αυτό. Το ποτό θα το πιούμε μέχρι τις 9. Δεν το μπορώ αυτό το πρόγραμμα.
0: Εγώ δεν το πάω την έννοια του προγραμματισμού. Ναι. Το είπαμε το να εξαλείψουμε κάθε πιθανότητα ταλαιπωρίας.
2: Ναι, εγώ ας πούμε αυτό βρίσκω ότι με δεσμεύει πάρα πάρα πολύ, γιατί θέλω να πάσα στιγμή να το τεινάξω. Οπότε αν δεν είναι για φαγητό.
0: Εφόσον λες το έχω μελετήσει τόσο πολύ, μετά δεν μπορώ και να το ακυρώσω.
2: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση που ακούω κάτι φίλους και λένε, λοιπόν, θα φτάσουμε στο νησί Σάββατο. Σάββατο το μεσημέρι έχουμε κλείσει ξαπλώστρες και μπιτσμπαρ. Τι μου πες?
0: Ναι.
3: Θεός φυλάξει.
2: Ή άλλο παράδειγμα τώρα, δεν θα πω πια. Κάτι γνωστοί μου θα πηγαίνανε στο εξωτερικό, σε ένα πάρα πολύ γνωστό εστιατόριο να φάνε, και είχαν κλείσει από εδώ το μενού. Άι, παράταμε. Θα πάρω την κάρτα μπροστά μου, θα έχει κάτι που θα θέλω άλλο, ας πούμε, ή κάτι θα μου πούν ημέρας, και εγώ θα έχω παραγγείλει από την Αθήνα.
0: Σε περίπτωση, ρε παιδί μου, που θα σου πει ότι αυτό δεν το έχουμε πια. Ας πούμε, στο αεροπλάνο, όταν ποτέ ταξιδέψεις business, όχι εσύ, οποιοδήποτε σου έχει αυτή την επιλογή να διαλέξεις το μενού. Αλλά σε περίπτωση που μπορεί να πας εκεί και να μην το έχει αυτό που θες.
3: Ξέρετε τι είναι, θα σας πω.
0: Μην το έχουν πάρει ήδη άλλοι, κατάλαβες.
2: Εγώ, επειδή συνήθως κάνω αυτό με τα έξτρα πόδια παραπάνω, ναι, με ρωτάνε πρώτο και τους λέω.
3: Είναι από τη γενικότερη αβεβαιότητα, παιδιά. Επειδή είμαστε αβέβαιοι, ό,τι μπορούμε να ελέγξουμε, θέλουμε να το ελέγξουμε.
1: Εγώ με τη ζέστη δεν μπορώ να κυκλοφορήσω, παιδιά. Εγώ με τη ζέστη δεν
3: μπορώ. Καλημέρα και στο Σότο που μας λέει, μάπες καλημέρα. Εγώ θα το πω και ζηλέψετε.
0: Πες το.
3: Μένω Φιλανδία και έγινα πατέρας πρόσφατα. Έχω άδεια πατρότητας που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, περιμένω 7 Ιουλίου για να πάω διακοπές μέχρι 7 Σεπτεμβρίου.
2: Τέλεια. 7 Ιουλίου, μήνες, υπέροχα. Τέλεια, παιδιά. 7 Ιουλίου με 7 Σεπτεμβρίου.
3: Ζωάρα.
2: Κάνεις εντωμεταξύ και δύο στυλ διακοπών. Δηλαδή, πας και στο χωριό, αν έχεις κάπου αυτά να σε φιλοξενήσουν τον τζαμπουίτα σου. Πας και θάλασσα, πας και βουνό, τι θες κάνεις στο δίμηνο.
3: Φαντάζομαι τώρα ο μάπας έχει και ένα νεογέννητο, οπότε δεν ξέρω πόση ευχέρεια θα έχει, αλλά εντάξει.
2: Ναι, θα γίνει πολύ staycation.
3: Ναι. Η Ελισάβετ μας λέει, μάπες μου, εγώ θέλω να περάσει η εφηβεία που περνάμε με την κόρη μου, που είναι 15 δύσκολες μέρες, εγώ 46. Επίσης, πλέον πονάω σε κάθε άρθρωση και εκνευρίζομαι που χρειάζομαι γυαλιά πρεσβειοποίηση. Τα φιλιά μου από μόνο.
0: Αυτό εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ, το γυαλιά πρεσβειοποίηση. Το καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι που βγαίνω μαζί. Μου λένε, έχεις πρεσβειοποίηση? Λέω, ναι, δεν φαίνεται πια.
3: Είσαι σε άρνηση.
0: Το βράδυ δε θέλω να απευθύνω μια έκκληση στους ανθρώπους που έχουν εστιατόρια. Γιατί οι κατάλογοι έχουν τόσο μικρά γράμματα? Πάντα έτσι ήταν.
2: Πάντα έτσι.
0: Δεν είπα να βάλετε και φωτογραφίες.
3: Μα γιατί, παιδί μου, δεν παίρνεις ένα ζευγάρι γυαλιά?
1: Ξέρεις, είναι και καλλιγραφικά πολλά.
0: Γιατί
1: και
0: εκεί θα νιώσω γέρος.
3: Είναι,
0: ναι,
3: αξεσουάρ τα γυαλιά, καλέ. Είναι πολύ,
1: ναι,
3: ωραία.
1: Ναι, αλλά φαίνονται τη πρεσβειοποία. Είναι τα στενά.
3: Δεν μπορείς να βάλεις άλλο σκελετό στην πρεσβειοποία.
2: Ξέρεις που φαίνεται τη πρεσβειοποία? Το τοποθετείς
3: κάτω-κάτω.
1: Εκεί την πατά. Κάπου μακρύνεις και κινητά και λες, πάει, έφυγε αυτό.
0: Πριν συνεχίσουμε, επειδή μου θυμίσει ο Θανάσης ότι έχω εκκρεμότητα για Diamond Doors για να μπει. Να κερδίσετε την πόρτα ασφαλείας. Πόρτα ασφαλείας Diamond Doors, από τους καλύτερους φυσικά, διπλή θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής Ιζέο και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας, με 5 μοναδικά και μη αντιγράψιμα κλειδιά από τους πρωτοπόρους, αυτούς που ξέρουν πώς να φτιάξουν την πόρτα, να είναι ηχομονωμένη, να είναι ασφαλής, να έχει διάφορα σημεία κλειδώματος, να μην ανοίγει με τίποτα, και μοναδικά κλειδιά σε σένα. Πάνω επίσης κουμπωμένη, κλειδωμένη, θα το θέσω έτσι ωραία, στο βαλάντι σου και στις δικές σου τις ανάγκες αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες. Αυτή είναι η Diamond Doors. Και η ερώτηση από αυτά που είπε η Εβάνα είναι, πόσα κλείνει σήμερα στα υποτιθέμενα γενέθλιά της η κόρη της?
2: Βεβαίως.
0: Εντάξει.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Έλα ρε Αμάντα! Παιδιά, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Έτσι, την απάντηση και το ονοματεπώνυμό σας. Ναι. Και γενικά, ό,τι θέλετε να στείλετε σε αυτό.
2: Ναι, γιατί βλέπω και την πόρτα τη θέλετε πάρα πολύ. Χαρακτηριστικό μήνυμα εδώ από τη Μάπιστα τη Χρυσούλα. Μπράβο ρε παιδιά για την πόρτα, γιατί σε λίγο θα κάνουμε παρέα με τους περαστικούς.
1: Έχει δίκιο.
2: Είναι δύσκολα τα πράγματα, φίλη Χρυσούλα.
1: Έλα.
3: Γεια σου, Αμάντα.
4: Φάγατε τον άνθρωπο, τον φάγατε, τον ματιάσατε.
3: Ποιον, μωρέ.
4: Και φεύγει και πάει και έρχεται και τι θα γίνει και έχουμε νεότερα.
3: Σε ποιον αναφερόμαστε?
1: Μας έχει γίνει αλλού η πρόταση. Γιατί είσαι στον προπονητή του Παναθηναϊκού. Μα μετά από τέτοια πανολεθρία δεν είναι τέτοιο λογικό να αναρωτιόμαστε τι θα γίνει?
5: Όχι,
1: εδώ φεύγουν για πολύ λιγότερες. Πολύ λιγότερες αποτυχίες.
5: Γιατί πανολεθρία?
4: Και δεν φεύγουν κι άλλοι για πολύ περισσότερα.
1: Φέτος δεν ήταν πανολεθρία πορεία του Παναθηναϊκού.
5: Τέσσερα δίκαια τρόπαια. Ο καλύτερος προπονητής της τελευταίας δεκαετίας.
1: Ναι, αλλά
5: ο πιο άξιος. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιατί φέτος όμως η χρονιά. Όλοι μετρώνται από την τελευταία τους χρονιά. Η τελευταία χρονιά είναι ότι έχασε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, έχασε και το ευρωπαϊκό μέσα στην έδρα του.
5: Μα τον διώχνει έτσι το προπονητή της τελευταίας δεκαετίας.
1: Μάλλον καλύτερο. Δεν το έχασε. Το πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στην έδρα του για να το πω σωστά. Γιατί δεν έπαιξε τον τελικό.
4: Ορίστε, φεύγει.
5: Έφυγε!
4: Παρελθόν!
5: Και πήγε μακριά να
1: πάρει. Και τώρα πώς θα αναλάβει ο γιος του?
4: Από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.
5: Μακάρι να κρατήσουμε το μικρό Αταμάν. Να γελάμε. Να
1: βλέπουμε. Για πες.
4: Βέβαια, για να τα λέμε και όλα, γιατί ακουγόντουσαν και διάφορα πράγματα άλλα το τελευταίο διάστημα, ότι έχουν γίνει προτάσεις σε άλλους προπονητές κτλ.
1: Για τον Ομπράντοβιτς, ναι.
4: Αυτό τώρα, ξέρεις, δεν είναι ωραίο. Είναι αντίστοιχα σε τα τηλεοπτικά, ρε παιδί μου. Όταν το άλλο η εκπομπή είναι στον αέρα και λες ότι έχει γίνει πρόταση σε ένα άλλο πρόσωπο να την αναλάβει. Δηλαδή, και αυτά δεν ήταν ωραία που γινόντουσαν.
1: Εντάξει, τι ωραία και τι ωραία, μωρέ. Μιλάμε να είμαστε ρεαλιστές, βρε Αμάντα. Όταν δεν πας καλά, ξέρεις ότι συζητιέται η αντικατάστασή σου. Όμως επίσης θεωρώ ότι είχε την ελπίδα ο Αταμάν, η οποία είναι βάσιμη, ότι αν έπαιρνε τουλάχιστον το πρωτάθλημα, θα συζητιόταν η φάση. Γιατί
2: ότι κάπως το γύρισαν.
1: Ναι, είπε και χτες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης, ότι χαίρει τις εκτιμήσεις του και ότι είναι ο καλύτερος του. Ότι θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος του φίλος ή ο καλύτερος προπονητής της Ευρώπης. Πώς το είπε αυτό,
5: του κόσμου ολόκληρου.
1: Κάτι είπε για την Ευρωλίγκα. Κάτι είπε ότι τον είναι ο αγαπημένος μου άνθρωπος.
2: Μάλιστα.
1: Ο αγαπημένος μου άνθρωπος στην Ευρώπη.
2: Εντάξει, μπορεί να είδανε, ρε παιδί μου, αυτό που λες. Ότι τώρα κάναμε αυτή την πορεία που είπε και πριν ο Θανάσης, το ταβανιάσαμε, δεν πάει καλά, πάμε παρακάτω και οι δύο.
5: Ναι, παιδιά, δεν συμφωνώ. Δεν τον διώχνουν στο καλύτερο προπονητή του κόσμου έτσι.
2: Κοίτα τώρα.
1: Πάμε παρακάτω. Ειρωνεύεται τώρα, Θανάση. Τώρα το είπε μία, το είπε δύο, πρέπει να γελάσουμε κάποια στιγμή.
5: Δεν χρειάζεται να γελάσουμε.
1: Μα δεν είναι ειρωνικά τώρα.
5: Δεν είναι ειρωνικά τώρα.
4: Σε αναμονή τώρα των νέων.
1: Ωραία.
4: Τι θα γίνει,
1: ξέρεις τι θα γίνει?
4: Θα φαίνει,
2: έχουμε υποψηφίους?
4: Όχι, δεν έχουμε.
2: Όχι.
4: Δεν έχουμε. Δεν γνωρίζουμε κάτι σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρουμε.
2: Θα είναι οπωσδήποτε, Αμάντα μου, οπωσδήποτε. Το πιθανότερο είναι να έχουμε κάποιο κύριο από το εξωτερικό.
1: Κάποιο κύριο.
5: Κάποιο είναι από το εξωτερικό. Δύσκολο να έχει.
4: Τι εννοείς τώρα εσύ?
1: Δεν πειράζει. Από για πιθανό. Λίγο δηλαδή θα πρέπει να του σπανούλι, ρε γαμώτα.
2: Αυτό υπάρχουν διαθέσιμοι Έλληνες σε αυτό?
4: Σίγουρα.
1: Γιατί σίγουρα. Γιατί σίγουρα, κορίτσι μου? Επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος. Τι δεν υπάρχει?
4: Δεν λέω εγώ κάτι διαφορετικό.
1: Τι, τα ίδια λες για τον Σλούκα και το ήρθε ο Σλούκα στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, Αμάντα, την είχαμε πατήσει τότε με Σλούκα.
1: Δεν τώρα, εσύ είσαι ρομαντικιά να πούμε και νομίζεις ότι κοιτάζει. Επαγγελματίας είναι. Γιατί και άμα πάει ο Λίνο Παναθηναϊκός και του έδινε να πούμε λαγούς με πετραχίλια ο Γιαννακόπουλος.
2: Πάρτε ένα λαγό, πάρτε και ένα πετραχίλια.
5: Δίκιο έχει, Αμάντα. Κάτσε, δεν ξέρεις. Επαγγελματίας είναι.
4: Επαγγελματίας.
1: Δεν πήγε ο Σπανούλης από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό?
2: Πήγε ή δεν πήγε?
4: Άμα ήθελα στον
5: το προσπαθεί τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός να παίρνει πράγματα από τον Ολυμπιακό. Κάποτε πετυχαίνει, κάποτε όχι.
1: Το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη πλευρά.
5: Μπα, δεν θα το έλεγα τώρα.
1: Εγώ θα το έλεγα. Έλα, πάμε. Ομάδα, πάμε παρακάτω.
4: Αφού είναι επαγγελματίας και άλλη ομάδα, γινόταν.
2: Δεν έγινε.
4: Δεν έγινε για κάποιους λόγους.
2: Αναμένουμε λοιπόν προπονητή.
4: Λοιπόν, ο Σπανούλης λοιπόν παρουσιάστηκε από την ΚΑΕ Άρης. Αυτό είναι το γεγονός, αυτή είναι η αλήθεια και αυτό συνέβη χθες.
2: Καλή αρχή.
4: Για, ανέπτυξε και το πλάνο του για τη νέα σεζόν.
2: Τι είπε?
4: Θα δούμε τι θα δούμε.
5: Να σου πω, πέντε χρόνια είναι το συμβόλαιο του τελικά ή τρία? Γιατί λέει το πλάνο είναι πέντε χρόνια του Άρη.
4: Εντάξει, θα δούμε αυτό το πλάνο τέλος πάντων. Επίσης,
1: τώρα καταλάβω πόσο πολύ θα συμφωνούσε να έχεις τον Παναθηναϊκό ως Σπανούλης. Πολύ θα ζοριζόσουν.
4: Όχι, όχι, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Ναι. Πραγματικά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φάση τώρα που δυναμώνει και ο Άρης και δυναμώνει και ο ΠΑΟΚ. Γιατί χθες ανακοινώθηκε και από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Νίκ καλάθης και επίσημα.
1: Α, ωραία.
4: Δηλαδή βλέπεις ότι γίνονται πραγματάκια και αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι αλλιώς να πηγαίνεις κάπου και να λες ότι α, εντάξει, είμαι μόνο εγώ και ο Παναθηναϊκός, και είναι αλλιώς να αποκτά ενδιαφέρον και να λες ότι υπάρχει ανταγωνισμός, είναι δυνατές οι ομάδες και όντως, ρε παιδί μου, πρέπει να παλέψεις για να κατακτήσεις αυτό που κατακτάς. Παίρνει και μεγαλύτερη αξία.
1: Να πούμε καλημέρα και να προσέχετε πώς μιλάμε, γιατί μας ακούνε τα παιδάκια από ένα φροντιστήριο στην Πρωτεία, στο Παλαιό Φάληρο.
2: Ναι, καλημέρα σας!
1: Παλιράρα! Εγώ να ξέρετε, ήταν δρόμι, το πρώτο μου σπίτι στην Πρωτεύουσα. Πρωτεύουσα 56.
2: Φροντιστήριο τώρα, ωραία. Τι είναι προετοιμασία.
3: Τι κάνω στο φροντιστήριο.
5: Μήπως βάλετε καμιά εκδρομή.
1: Αγγλικά.
5: Καμιά εκδρομή θα σου
3: πει. Έδωσαν αγγλικά λογικά. Α, 10 η ώρα δίνουν.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Μου έστειλε η καθηγήτρια που μας ακούει. Ότι μας ακούνε.
5: Γεια σας. Μπορεί να είναι τελευταία μέρα, τους έχει βάλει να ακούσουν λίγο ράδιο.
2: Μωρέ, μήπως είναι γιατί αν θυμάστε.
1: Όχι, μπήκε μέσα και τους έπιασε να ακούνε μάπε σόου. Έλα, πάμε.
3: Τέλειο.
5: Πάντως, αν αυτές τις δύο χρονιές είδατε τοξικότητα στο μπάσκετ, φίλε Ουγγαρέζε, τιμάσου για του χρόνου. Oh. Και με ΠΑΟΚ και με Άρη, που από θα ανεβαίνει.
4: Εγώ νομίζω ότι θα φτιάξει η κατάσταση.
5: Εγώ δεν το πιστεύω καθόλου.
1: Μάλιστα.
4: Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Και είδαμε και μια πάρα πολύ ωραία, έτσι, ένα ωραίο σημειότυπο του Σπανούλη, εκεί από την παρουσίαση, που ζήτησε συγγνώμη από τη γυναίκα του Ζήση. Γιατί λέει, κάθονται και μιλάνε μέχρι τις 5 η ώρα για το πρωί για παίκτες.
5: Λογικό.
1: Ναι. Τώρα,
4: το έχουν πει και άλλοι παίκτες αυτό κατά καιρούς, ότι ο Σπανούλης είναι πολύ focused και πολύ.
1: Καλά, και γιατί δεν το κάνουν όλη την ημέρα και το κάνουν το βράδυ, δηλαδή.
5: Και την ημέρα το κάνουν.
1: Μου θυμίζει μια αρχισυντάκτρια που ερχόταν από τις.
4: Όλη μέρα αυτό γίνεται.
1: Του πρωινού, δηλαδή, που έβγαινε 10 ώρα το πρωί το πρωινό στο ραδιόφωνο, δηλαδή ερχόταν από τις 6 μόνο και μόνο για να ανεβάσει ένα story ότι δουλεύω από τις 4. Από τις 6 είπα, από τις 4. Ναι, το οποίο δεν υπήρχε λόγος να το κάνει. Δηλαδή δούλευε μια χαρά. Απλώς ήθελε να δείξει ότι αυτή δουλεύει πιο πολύ. Ότι είναι νωρίτερα. Δηλαδή.
3: Παίρνεις βραβείο, αν δουλεύεις περισσότερο.
4: Δεν είναι κάτι αντίστοιχο. Δεν είναι κάτι αντίστοιχο αυτή η περίπτωση. Είναι έτσι. Το έχουν πει και άλλοι παίκτες αυτό κατά καιρούς για το Σπανούλη, ότι είναι dedicated. Όλη μέρα μιλάει για μπάσκετ. Δεν μιλάει για κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
5: Θα πάει ο Mike James στον Άρη τελικά. Τι περιμένουμε.
4: Θα δούμε. Oh. Περιμένουμε και θα δούμε. Όταν θα έχουμε νέα, θα ξέρουμε να τα πούμε.
5: Και η αλήθεια είναι ότι ο Άρης θέλει έναν ηγέτη και εντός του πάρκε τώρα.
2: Α, χρειάζεται γιατί.

0: Η Σαουδική Αραβία.
1: Α, μάλιστα.
0: Και είναι, έγινε ο δεύτερος Έλληνας προπονητής σε τελική φάση Μουντιάλ, παγκοσμίου κυπέλλου.
2: Πάντως πάει να βγει το ψευδόνυμο στο νέο Μουντιάλ, λέμε, το Μουντιάλ της Ισοπαλίας. Μέχρι στιγμής.
3: Ισοπαλίες, ε.
2: Μηδέν θέαμα και πολύ ισοπαλία.
1: Α, είναι όλοι κουμπωμένοι, ας πούμε. Ναι, ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι, μην με πάρετε από τα μούτρα.
4: Ποτέ.
1: Ο κύριος αυτός ο Έλληνας εκεί, προπονητής στη Σαουδική την Αραβία, τι να παίρνει?
2: Το μη σου πω.
3: Πολλά λεφτά.
2: Πολλά.
3: Γιατί και νομίζω ότι είναι και χρόνια εκεί, δεν είναι τώρα.
2: Ναι, είναι καμιά πενταετία προπονητής ήδη σε ομάδες εκεί. Έχει βγάλει.
1: Και σε ιδιωτικές πέρα από την εθνική.
3: Ο Δόνης με το προσωνύμιο το τρένο.
1: Μπράβο το τρένο.
3: Γιατί έκοβε.
4: Πάει τρένο.
3: Ναι, έκοβε το γήπεδο όταν ήταν παίχτης, δηλαδή. Έτρεχε.
1: Α, έπαιζε ο ίδιος παλιότερα.
4: Συγχαρητήρια σε αυτόν τον κύριο.
3: Και μετά ήταν στη Λάρισα. Που μας ακούνε, καλημέρα στη Λάρισα.
4: Καλημέρα στη Λάρισα.
2: Από τα μεγαλύτερα λάθη του Παναθηναϊκού για μένα.
4: Ποιο?
2: Ότι έδιωξε το Δόνι σαν προπονητή.
1: Χαμένος πήγε.
2: Αυτός καθόλου. Καριερά
0: καθόλου, κανένα πρόβλημα.
3: Για πες.
0: Και χθες κόντρα στην Ουρουγουάη που θεωρείται μια έτσι δυνατή ομάδα, έφερε ισοπαλία. Ήταν πολύ, πολύ καλαστημένη.
3: Παίζει ακόμα αυτό το δυνατό ποδόσφαιρο που έπαιζε τότε που παρακολουθούσα εγώ.
1: Πότε παρακολουθούσες και εσύ?
3: Έτσι. Δυναμικό
2: εννοώ.
0: Και σα αφήνω με τι άλλο, με τη μέγιστη γκέλα. Της Ισπανίας, την οποία είχα προβλέψει αν με ρωτάτε. Εγώ έλεγα ότι θα ήταν ματσάρα με το πράσινο ακροτήρι και με κορόιδευαν. Μου λέγανε, μα είσαι καλά Ισπανία, τώρα αυτό θα γίνει ένα αντίστοιχο της Γερμανίας, καμιά εφτάρα.
3: Ωστόσο.
0: Ναι. Ωστόσο, τίποτα. Εκεί.
2: Καλά, ματσάρα δεν το λες το 0-0. Απλά είχε πάρα πολλές ευκαιρίες η Ισπανία που ήταν λογικό.
0: Ήτανε ματσάρα και μάλιστα βγήκε και πρωταγωνιστής μέσα από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο μέγιστος πρωταγωνιστής, ο Βοζίνια, 40 χρονών τερματοφύλακας με 7 αποκρούσεις.
1: Από πού είναι αυτός, από το πράσινο?
0: Από το πράσινο ακροτήρι είναι, ναι, Βασίλη.
1: Πράσινο ακροτήριό
0: της. Ο συγκεκριμένος τώρα πρόσεξε να δεις τι συνέβη. Από 50.000 followers ξαφνικά απέκτησε πάνω από 3 εκατομμύρια.
1: Πώς τον είπες, βρε παιδί μου?
3: Ποδόσφαιρο, ο βασιλιάς των σπορ.
2: Θα γίνει τώρα και αυτό Instagram. Η κανονική καριέρα τώρα έρχεται στα 40.
3: Πραγματικά.
2: Θα βγάλει το πάτο.
0: Μετά από το χθεσινό ματς, είμαι πραγματικά φανταστικό τώρα.
1: Θα γίνει.
0: Και ήταν όντως πρωταγωνιστής.
2: Του άρεσε.
1: Όχι, βλέπω ότι είναι, ρε παιδί μου, θα γίνει.
2: Έχει το ματήρια.
3: Και λέει η Αμάντα, λοιπόν, θα είναι όντως πρωταγωνιστής γιατί.
0: Ήταν όντως πρωταγωνιστής γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα χωρίς τη δική του παρέμβαση. Ναι.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, οι hacker, κακόβουλα λογισμικά, είναι ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές. Δεν τις βλέπεις. Δεν υπάρχουν πουθενά για σένα. Γιατί εσύ έχεις Vodafone Business, ξέρεις ότι ό,τι πρόβλημα υπάρχει στην εταιρεία σου και προκύψει, μάλλον, ό,τι πρόβλημα προκύψει από τέτοιου είδους παράγοντες όπως είναι οι hacker, κακόβουλα λογισμικά, ξαναλέω, χάνεις λεφτά. Οπότε με Vodafone Business δεν χάνεις φράγκο. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υπόστηριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
5: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες. The Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show, από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: Καλά.
1: Ποιος είμαι?
0: Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site top@stromatadiko.gr.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
10: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
9: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
10: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
11: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.
12: Τώρα που σε έχω.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο.

0: Μασούμε. Αυτές είναι οι μέλισσες, οι παλιές, καλές, δικές μας αγαπημένες μέλισσες. Τα φιλαράκια μας τα καλά. Μετά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέρασαν οι εποχές.
1: Σταμάτησαν να είναι συγκρότημα μετά.
0: Εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά μπορεί να αλλάξαμε κι εμείς. Σε κάθε περίπτωση, πάντα τους στηρίζουμε γιατί και μόνο για αυτά που έχουμε μοιραστεί αυτό αξίζει.
2: Αλλάξαμε εμείς, έχουν αλλάξει άλλοι. Τι έχει συμβεί?
3: Αλλάξαμε εμείς και έχουν αλλάξει και άλλοι.
1: Αλλάξαν οι εποχές.
0: Αυτή είναι η Κατερίνα Μπουκά αλλαγμένη, ο Βασίλης Βλάχος που έχει αλλάξει, αλλά άλλαξα κι εγώ, και ο Θανάσης Πασάς άλλαξε.
2: Και ο νέος Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Αυτή που δεν έχει αλλάξει είναι η Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του Ιούπιτερ Ιδιοσκηνοθεσία. Γιατί δεν έχει αλλάξει και η κονσόλα της. Ίδια κονσόλα έχει.
1: Λοιπόν, πρόγραμμα μισό.
0: Ναι.
3: Πάμε στους ΜΑΠΕΣ να διαβάσουμε λίγα μηνύματα. Ναι. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-104-104-6. Έχουμε δύο θέματα σήμερα. Συζητάμε κάτι το οποίο προσμονούμε, περιμένουμε, και πράγματα που μας δυσκολεύουν όσο μεγαλώνουμε. Κάποιο χούι που έχουμε βγάλει.
0: Βεβαίως.
3: Και πάω στο μήνυμα της Μαρίας που μου φαίνεται για να ταυτιστούμε, ρε παιδί μου. Λέει, καλημέρα παιδιά. Εγώ όσο μεγαλώνω συνειδητοποιώ πως δεν μπορώ πλέον να κοιμάμαι με την ίδια ευκολία σε ξένα σπίτια. Στο παρελθόν κοιμόμουν όπου να είναι, ανάλογα με το πρόγραμμα, ακόμη και σε σπίτι μη κοντινού προσώπου. Τώρα είναι το χειρότερό μου. Να κουβαλάω όλα τα τζιτζιμπλίκια που χρειάζομαι και να μην νιώθω τόσο άνετα στην τουαλέτα, στο κρεβάτι, με τη θερμοκρασία κλπ.
2: Στην κουζίνα.
3: Ναι, ακόμη και στο σπίτι της κολλητής μου.
0: Σε ίδια ύπνο μιλάμε.
3: Παιδιά, όχι, έχει πάρα πολύ δίκιο η Μαρία εδώ πέρα. Είναι αυτό ότι όταν είσαι φοιτητής και πιο νεαρός
0: κοιμάσαι
3: κατάχαμα όπου να είναι. Σε πιανού το σπίτι ούτε ξέρουμε ούτε μας νοιάζει.
2: Το πρωί θα
3: αφορά
2: τα ίδια ρούχα.
0: Να σας το πάω ένα βήμα παραπέρα τώρα για να με λυπηθείτε. Εγώ πια έχω αλλάξει λόγω ηλικίας και το πώς κοιμάμαι. Δηλαδή παλιά κοιμόμουνα όπως να είναι.
2: Ναι.
0: Τώρα δεν μπορώ να κοιμηθώ ανάσκελα. Δεν με παίρνει ο ύπνος.
1: Σε πιάνει μέσα σου.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Σε πιάνει μέσα σου. Βαράει ο μυς. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Περίεργο, εγώ που κοιμάμαι με ρολό μαξιλάρι στην πλάτη πλέον.
3: Εντάξει.
1: Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ πλέον.
0: Τουλάχιστον δεν ροχαλίζω εγώ. Εσύ ροχαλίζεις.
1: Όχι.
2: Εγώ πάρα πολύ.
0: Εσύ Βασίλη.
3: Αλήθεια λες.
0: Βασίλη, θα σου ο τελευταίος που θα έλεγα.
2: Του θανάτου με το στόμα ανοιχτό να μην μπορεί άνθρωπος να σταθεί δίπλα.
3: Ρε, μήπως έχεις το διάφραγμα στραβό.
2: Έχει και λίγο διάφραγμα.
0: Ξέρεις ότι ένα γνωστό φίλο μας ζευγάρι

0: γκέι, έβαλε ο σύντροφο τον σύντροφό του, επειδή τον ενοχλούσε πάρα πολύ. Δεν έχει σχέση τον γκέι τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή
1: ναι,
0: είναι γκέι, το λέω.
1: Ήταν άντρες, ναι,
0: αυτοί ήταν άντρες. Να κάνει την εγχείρηση, γιατί δεν μπορούσε να κοιμηθεί ο άνθρωπος.
1: Το καταλαβαίνω, είναι παιδιά σοβαρό πρόβλημα και είναι και αυτές τώρα κάτι tapes εδώ που βάζει τη μύτη και στα ανοίγει
2: ναι,
1: για
2: ναι,
1: να.
2: Ναι.
1: Το θέμα
0: και ένα
1: είναι.
0: Ένα μασελάκι έχει επίσης.
1: Ναι. Το θέμα είναι σε μένα να μην ανοίξει το στόμα. Να παίρνω δηλαδή αρκετό αέρα από τη μύτη. Άμα ανοίξει το στόμα, τελειώσαμε.
2: Άμεσα ανάσκελα ανοίγει το στόμα.
1: Δηλαδή και στο πλάι να είμαι εγώ, ανοίγει το στόμα.
2: Δεν το περίμενα αυτό που άκουσα σήμερα.
1: Άμα είναι να πνιγεί, ανοίγει το στόμα. Επίσης,
0: άρα η λύση είναι να σου κλείσει κάποιο το στόμα.
1: Ναι.
0: Και κατά τη διάρκεια του ύπνου.
1: Επίσης έχω μικρό ρολό μαξιλαράκι για το σβέρκο.
3: Και μπράβο, εγώ με αυτό κοιμάμαι, το Ιαπωνικό δεν έχω το κλειδί.
0: Πόσα ρολά μαξιλάρια έχει δερβάσει,
3: έχω ένα χοντρό που μπαίνει στη μέση για να σηκώνεται η πλάτη να κοιμάμαι άνετα. Και ένα μικρό το οποίο μπαίνει κάτω ακριβώς από το δρόμο και κρεμιέται το κεφάλι. Δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Άρα ουσιαστικά μισό σώμα είναι ψηλά και μισό κρέμεται.
3: Δεν μπορεί να φανταστεί όμως τι σωστό ύπνο κάνω.
0: Είσαι σίγουρο.
1: Όχι,
0: ή έχει ψυχαναγκαστεί ότι έτσι μπορεί να κοιμάσαι μόνο.
1: Όχι, με αυτές τις μικρές προσθήκες φέρνει τα ίσα στις καμπύλες του κορμιού και έρχεται ακριβώς εκεί που πρέπει. Γενικά θα σα πει κάποιο. Ειδικό ύπνο, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, ότι αν κοιμηθείς ανάσκελα, για παράδειγμα, οπωσδήποτε κάτω από τα γόνατα θέλει ένα μικρό μαξιλαράκι, μια μικρή ανασήκωση για να μην πιέζει τη μέση.
0: Must.
1: Εγώ έχω πάρει αυτό που λέτε το μικρό, το έτσι στρογγυλό κυλινδρικό μαξιλαράκι πίσω από το σβέρκο, αλλά επειδή κάπως το ήθελα ιδιαίτερο, να μην μου θυμίζει τη γιαγιά του καναπέ κλπ. Έχω πάρει ένα Βικτοριανό με κάτι φούντε στο πλάι. Κάτι αυτά, κάτι ταυτά. Καταπληκτικό, φίλε μου.
3: Εγώ από έναν Αιγύπτιο στη λαϊκή το πήρα, έχει δύο καμήλες πάνω.
0: Τόπλινες.
1: Αυτά ήθελα να μην μου θυμίζει το δικό μου.
3: Τόπλινες. Του έχω βάλει και ένα.
2: Εγώ να ξέρετε που με έχετε για πλεμπαία, ότι έχω memory foam, κάτι μαξιλάρια. Όποιος έχει ξαπλώσει αυτό το κρεβάτι, έχει να το λέει. Σηκώνεται το πρωί, μου λένε πολύ ωραίο.
3: 240 ευρώ μαξιλάρια με μόνο.
2: Πού στη λαϊκή.
3: Όχι, αλλά εκεί πήγα και τάσκασα πέρυσι που πήρα στρώμα. Και να πούμε, μου έκανε ζημιά στο σβέρκο το κολομαξιλάρο.
2: Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από το memory foam.
3: Στα πουλάω.
0: Ακριβώς αυτό που περιέγραψε έχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απ' έξω πλεμπαία και από μέσα.
2: Στον ύπνο μου, ρε παιδιά. Να
0: και στον ξύπνιο σου, κορίτσι μου. Όταν δει πολυτέλεια, την πετά.
2: Είναι πολυτέλεια η σωστή στάση σώματος να κοιμάμαι, να ισιώνω αυτό το κορμάκι.
3: Η χαρά που το είπε στο memory foam εκεί.
2: Είμαι πολύ ενθουσιασμένη.
3: Ξέρεις, μου θυμίζει κάτι ψευτοκαλλιτέχνες που είναι και καλά στη Νέα Υόρκη, που μένουν στη χειρότερη γειτονιά. Ανεβαίνουν με το καλαθάκι του Άγιου Όρους από το μπαλκονάκι και μπαίνουν.
0: Το μετεώρο, ναι.
3: Ναι, και βλέπεις μέσα χαλιαμύρα
2: αεράκι.
3: Χρυσά παντού.
2: Η άνεση δεν είναι προνόμιο της μπουρζουαζίας. Θέλουμε και οι υπόλοιποι να είμαστε άνετα και να κοιμόμαστε σαν ανθρώποι.
3: Όχι, δεν
2: γιατί
3: θέλουμε.
2: Στην τελική δουλεύουμε και περισσότερο. Εντάξει.
3: Εντάξει.
0: Μα χώμα, τι επιχειρήματα κομμουνιστικά
2: όχι,
0: είναι αυτά.
2: Δεν είναι κομμουνιστικό. Από πού και ως πού και από πότε είναι η άνεση προνόμιο των υψηλότερων ότι τάξεων, ας πούμε.
1: Πάμε γιατί να μπούμε στα πεντάστερα να πιάσουμε τις σουίτες.
2: Άιντε από εδώ.
0: Γιατί υποτίθεται ότι ο πεντάστερος εκπροσωπεί τον καπιταλισμό και είναι ο βολεμένος.
1: Ερχόμαστε,
0: ενώ ο άλλος που προτιμά να ζοριστεί για να κατακτήσει αυτό που του έρχεται
2: είναι
0: αυτός που το απολαμβάνει και
3: θα πάρουμε το τιβάνι και θα αλλάξουμε όνομα.
2: Ξέρετε πόσο ζορίστηκα για να φτάσω εγώ στο memory foam. Πόσο έχω δουλέψει, έχει πιαστεί η μεσούλα.
0: Και στον έχει κοπέλα να σου καθαρίζει και στον έχει κοπέλα να σου μαγειρεύει.
2: Ναι, για όλα αυτά ζορίστηκα. Όλα αυτά είναι και κτημένα μου. Δεν μου χαρίζει.
0: Μα δεν σου είπε κανείς ότι σου χαρίζει κάτι. Λέγεται καπιταλισμός.
1: Ναι, πόσα χρόνια.
0: Για να μην πω το τίτλο του βιβλίου.
1: Ναι, πόσα χρόνια ήσουν στο συνθετικό η αλοβάμβακα, Κατερίνα.
2: Forgive me, Karl Marx. Συγχώρεσέ με.
0: Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα. Είναι από το παράπονο μου. Να το πω έτσι με μία φράση. Γιατί, συγγνώμη, έχω παραγγείλει λοιπόν κάποια πράγματα και εγώ που μπήκα στον κόσμο του e-shop. Ναι, ναι. Θα κάνω ότι είναι τα παράπονα. Όχι, δεν είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Μην παίρνετε τα κινητά στα χέρια. Οι σχέσεις μου με τις εταιρείες ταχυμεταφορών part 2. Δεν φταίνε αυτές.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να φταίνε όμως. Δεν φταίνε, είναι θέμα εκτελονισμού.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πήρα λοιπόν ένα ρούχο από το Farfetch, από αυτό το ηλεκτρονικό μαγαζί. Και είναι η δεύτερη. Πώς λέγεται, κατάστημα.
1: Μαγαζί της θιάς σου. Σε παρακαλώ.
3: Site.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχω ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ με έγγραφα, λες και αγοράζω σπίτι. Τουλάχιστον 4 έγγραφα σου λέει για να βρω, λέει, να, πρέπει να έχω για να εκτελονιστεί αριθμό εωρή. Αριθμό εόπα.
1: Ναι.
2: Τι είναι αυτά.
0: Πες εσύ.
2: Δεν ξέρω.
0: Μπαίνω μέσω ΑΔΕ, καταθέτεις κάποια δικαιολογητικά και σου δίνουν αυτό. Το οποίο χρειάζεται για να εκτελονιστεί αυτό που παρήγγειλες. Συν της άλλης, μία άλλη βεβαίωση, μία ασφάλισης, συν το διαβατήριό μου, συν την ταυτότητά μου. Χρόνια. Όλα αυτά φωτοτυπίες και υπογεγραμμένα μέσω gov.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για χαρτιά.
1: Χρόνια από αυτό το site και εγώ και ο Δημήτρης άλλες φορές, φίλοι γνωστοί, δεν το έχω ξανακούσει και υποτίθεται αυτό είναι και το χαρακτηριστικό του, ας πούμε. Ότι δεν παραγγέλνεις με καθεστώς Αμερικής που λέμε, που έχει εκτελονισμό, καθυστερούν, κάτι πληρώνει παραπάνω.
0: Γιατί είναι
1: κλπ.
0: Από τρίτη χώρα, που είναι από το Ντουμπάι τώρα θα έρθει.
1: Μήπως... Και εμένα μου έχει έρθει από το Ντουμπάι, ρε φίλε, αρκετές φορές γιατί. Το συγκεκριμένο site τώρα που λέμε να ξέρετε μάπες συνδέεται με πάρα πάρα πολλά μαγαζιά ανά τον κόσμο, είτε με τα official, δηλαδή θες να πάρεις κάτι Dior, συνδέεται με το κατάστημα Dior και με την boutique Θανάσης Πασάς που έχει τα αντίστοιχα κομμάτια. Δεν ξέρω τώρα η συγκεκριμένη boutique εκεί που το πήρες γιατί μας στόχευσαν. Μήπως έχει να κάνει με τα κλειστά στενά ορμούς.
3: Μήπως τσεκάρανε το προφίλ σου και είπανε.
0: Ορμούς!
3: Μήπως τσεκάρανε το προφίλ σου και είπανε όχι, δεν θέλουμε να μας φοράει αυτό το σώμα. Οπότε θα το βγάλουμε από τη λίστα.
1: Επειδή τους ξέρω αυτούς από τους οποίους ψώνισε. Να τσεκάρουν άλλα και άλλα κορμιά που τους βάλανε.
2: Αυτός του Farfetch,
1: ναι.
2: Στο μαγαζί.
0: Δεν ξέρω τι φταίει. Πάντως δεν έχω, από όσους ξέρω να ψωνίζουν είτε από Farfetch είτε το άλλο, το Τερέζα κτλ.
1: Ναι,
0: δεν έχει συμβεί ποτέ σε άλλον αυτό.
2: Δεν ήθελα νούμερο από αυτή.
3: Δεν θέλουν Ουγγαρέζο, ρε. Είσαι σαν την Καρντάσια στη Φεράρι.
0: Όχι, είναι αυτό που λένε. Πήγε, χωρίς να είναι ρατσιστικό. Πήγε ευρέω στο παζάρι και ήταν μέρα σαν.
1: Ναι, έπεσε σε κάποια μαύρη τρύπα. Γιατί ακόμη και τα αμερικάνικα, το στόξ που παίρνουμε. Το θυμάσαι το άλλο το πράσινο που παίρνουμε τα σνικεράκια. Αυτά που είναι αμερικάνικα και έχουν έξτρα φόρους, έξτρα φύς κλπ. Τα έχουν κάνει τώρα πια με ένα τέτοιο τρόπο που στο checkout στο λέει και αποφασίζεις. 250 ευρώ τα παπουτσάκια σου, 30 ευρώ να στα στείλω και 50 ευρώ επειδή είναι από εκεί που είναι, ας πούμε μακριά. Εδώ τώρα ο άνθρωπος παρήγγειλε, περίμενε κανονικά και του σκάσε μετά η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Κάπου μια μικρή
0: και μάλιστα την ημέρα που θα ερχόταν. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Θέλω χωρίς να σε τσαντήσω, να σου πω ότι αν μπει τώρα εσύ ή οποιοδήποτε άλλο και πάρει το ίδιο κομμάτι από το ίδιο site. Μπορεί να μην έχει το ίδιο πρόβλημα.
2: Οι μάπες εδώ, ναι, οι μάπες έχουν κάποιες ιδέες γενικά. Λέει καλημέρα μάπας, καλημέρα μάπες. Πλέον από τρίτες χώρες, για παράδειγμα, σε συγκεκριμένα προϊόντα μπαίνουν κάποιοι συγκεκριμένοι δασμοί και φόροι αναφορικά με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Και λέω ότι μπορεί και αυτό π.χ. να ζητάνε δικαιολογικά.
1: Πάντως γενικά διοξιδίου του άνθρακα, καλέ. Ολομέταξο οργανικό ύφασμα ραμμένο στο χέρι.
2: Γεγονός όχι, είναι... άρα δεν είναι αυτή η περίπτωση.
0: Γεγονός είναι πάντως ότι και τα δύο πράγματα που πήρα από διαφορετικές μεταφορικές θα έρθουν. Το ένα είναι DHL και το άλλο είναι FedEx.
1: Από τη μύτη.
0: Έχουν κολλήσει στο τελωνίο τώρα.
1: Ναι, βγήκαν από τη μύτη.
0: Όχι με ευθύνη των εταιρείων.
1: Ήταν λοιπόν, ανάδρομο ο Ερμή.
0: Πρέπει να φύγουμε, ναι.
1: Ήταν ανάδρομο ο Ερμή που δεν βοηθάει αυτό.
3: Πήγαινε στα ΕΛΤΑ και δούλεψε. Θέλοντα να τα παραδίδει μόνο σε αυτό.
0: Λοιπόν, μάπε, πρέπει τώρα να κλείσουμε γιατί συνεχίζουμε με ιερόσκοπο, χάρη στην All Win και το My Radio 104,6. Συνδέομαστε με την πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Θανάση, στον Πειραιά.
3: Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, στο Θέατρο Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
0: Στο Θέατρο Δημοτικού Θεάτρου,
3: Πλατεία, έτσι λέγεται, πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.
1: Στον Πειραιά έχει ένα δημοτικό θέατρο.
0: Θέατρο.
1: Έμπρος δεν έχει μια πλατίτσα.
0: Όπως έλεγε στο Τσίλι Καφενείο, αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, Θανάση
3: Πασάς.
0: Πασάς Κατερίνα. Κατερίνα Μπούκα, Βασίλη Βλάχο.
1: Δημήτρη
0: Σουγκάρη. Και Πασάς Δημήτρη. Θα τα πούμε στον Πειραιά, αδερφέ μου. Ακολουθεί Κατερίνα Μπούκα με το δελτίο ειδήσεων. Το συλλογικότητα, θα λέει κάποιο. Θα πει και κάτι για memory foam.
3: Όπως ο Κατζή από εδώ πέρα να μου
2: λοιπόν. Άντε μωρέ.
3: Άντε ρε δαμανάκι μίλα.
2: Θα το συζητήσουμε αύριο τώρα, πρέπει να συνδεθούμε με Πειραιά.
1: Σε λίγο θα βάλει χορηγό στο δελτίο της γνωστό κοσμηματοπολείο.
3: Κοίτα να δεις που ο μόνος αριστερός έχει παραμείνει τελικά να είμαι εγώ.
0: Και αμέσως μετά το ρε τα Παπαδημητρίου. Να είστε καλά να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο 7, 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα. 104,6.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τρίτη 16 Ιουνίου και είμαστε 2 λεπτά μετά τις 9. Μία ακόμη γυναικοκτονία σημειώθηκε χθες Δευτέρα στη Δράμα, με έναν αστυνομικό να μαχαιρώνει τη σύζυγό του και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της εχθές Δευτέρα, ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής πέρασε τη νύχτα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς δεν κατέστη δυνατή η άμεση επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκησή του. Σήμερα Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τις πανελλαδικές με πρώτο μάθημα τα αγγλικά. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio 104,6 σε καλούν σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Σήμερα Τρίτη από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Αστρολογικά, πολύ παραγωγική η σημερινή ημέρα.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις αναπεριόδους, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλεί.
3: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: Ρυθμός 988.
6: Έξτρα φημίρισμα.
7: Έξτρα ευεξία.
6: Έξτρα απόχρωση.
7: Τιμή.
6: Αυτή δεν είναι έξτρα.
7: Έξτρα έκο από τη Χροτέ.
6: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
7: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
9: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
10: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
9: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
10: Μπες σε summer mood.
9: Στο Fashion City Outlet.
10: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
9: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
10: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
11: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
12: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
11: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
12: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
14: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Στάδιο. Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Ρυθμός 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
6: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
10: Πες το δυνατά.
9: Ρυθμός Λάρισσας 988.
11: Περισσότερη μουσική.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

0: Ρυθμός 9.88.
1: Έξτρα φινίρισμα.
2: Έξτρα ευεξία.
1: Έξτρα απόχρωση.
2: Τιμή.
1: Αυτή δεν είναι έξτρα.
2: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
1: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+ που εξασφαλίζει.

0: η άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
1: Χροτέχ, έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
1: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
1: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε summer mood.
1: Στο Fashion City Outlet.
3: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
7: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
8: Περισσότερη μουσική.
9: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
8: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: ρυθμός
1: 98.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
3: Κάνε κλικ
2: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
3: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
2: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
3: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
4: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
5: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.
5: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρέσ.
2: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
6: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
7: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
7: Και τώρα άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
7: Τηλέφωνο 2410-619-824.
6: Για περισσότερα κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
13: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 988.
1: Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Αχ, γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
7: Αλλά Κατερίνα Ζαρύπη.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
9: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
6: Παναγιά κανάλα.
10: Άντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
11: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
12: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ρυθμός 98.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα, πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
1: 988. Περισσότερη μουσική.

οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
7: και όχι μόνο.
6: Κάνε κλικ
7: και τα μαθαίνεις όλα.
6: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις. Και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε Summer Mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
3: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
7: Περισσότερη μουσική.
8: Δεν σε αφορά τι παρέσκανω κι αν καμιά φορά πει να παραπάνω.
7: Οι επιτυχίες του σήμερα.
8: Θέλεις ξανά

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
5: Άλλα, Κατερίνα Ζαρύφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο Ρυθμό Λάρισσας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: Ρυθμός 98.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Καλά.
3: Ποιος είμαι?
2: Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kousioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplo-ελευθέρωγλου.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

Μην ψάχνεις τα κουμπιά μου.

0: μουά. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Πω, τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
4: Ανακαίνιση. Με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
3: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
4: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
5: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
0: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
6: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις. Και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
0: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
6: Μπες σε Summer Mood.
0: Στο Fashion City Outlet.
6: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
0: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
7: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
8: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
7: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
8: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα.
4: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα.

0: Ρυθμός 98.
1: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και αποκτή

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 98.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Και τώρα έρχεται το Top 20 του Ρυθμού 988.
3: Δυναμώστε!
2: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά.
1: Νούμερο 20.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988. Νούμερο 18.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Νούμερο 16.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
9: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του Ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται.
10: Νούμερο 15.

0: Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Νούμερο 14.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, την ακούς πρώτα εδώ. Νούμερο 13.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του Ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται.
5: Νούμερο 12.

0: Τι κάνει. Ρυθμός. 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μπείτε στο www.rythmos988.gr, ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
0: Νούμερο 11.

0: Λάρισα. Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Νούμερο 9.

0: Ρυθμός 98.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
1: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
4: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
3: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
4: Μπες σε Summer Mood.
3: Στο Fashion City Outlet.
4: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
5: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται. Νούμερο 8.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Νούμερο 7.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μπείτε στο www.ρυθμός988.gr, ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι. Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
4: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
7: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται. Νούμερο 5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Νούμερο 4.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μπείτε στο www.ρυθμός988.gr, ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
2: Και τώρα το τραγούδι που βρίσκεται στην κορυφή του ρυθμού 988 αυτή την εβδομάδα. Νούμερο 1.

0: Μιλάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
6: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ρυθμός
2: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.
4: Τώρα που σε έχω

0: Αλλά Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
2: Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα,
4: Περισσότερη μουσική. Και εγώ...

0: Ρυθμός 98.
1: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
3: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
4: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως στις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
10: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους.

0: εκείνος που για σένα.
1: Ρυθμός 988.
2: Η μία επιτυχία μετά την άλλη.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
2: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντς.
2: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
0: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
2: Τηλέφωνο 2410-619-824.
0: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε summer mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
3: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
4: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
5: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988. Μιλά.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Καρικρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύπη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έξτρα φημίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
9: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
10: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
9: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
10: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.

0: 88.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Καλά.
2: Ποιος είμαι?
1: Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο, ρε, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Μετά την προπόνηση, ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο, η γιορτή αποφύτισης, κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
6: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
6: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
7: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
8: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
7: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
8: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
8: Τηλέφωνο 2410-619-824.
7: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
7: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
9: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
10: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
9: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
10: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
9: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
10: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
11: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
12: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
11: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
12: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
13: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
14: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
15: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
16: Αλλά Κατερίνα Ζαρύφη!
17: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
18: Express. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.

0: ακόμα ο κόσμος συνεχίζει και έρχεται. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό σε αυτή εδώ την ενέργεια, την ενέργεια All We Care.
1: Τώρα είμαι χαρούμενος γιατί πήγα και έδωσα, είδες, με την Αντωνέτα γράφτηκα, έτσι, νέος δότης, δεν το είχα κάνει. Και είναι και πολύ εξυπηρετικά τα παιδιά σου, εξηγούν. Δεν μου είπαν και αυτό που υπάρχει ένας μύθος ότι αν είσαι συμβατός και μπλα μπλα μπλα, ότι πονάει πολύ η διαδικασία μετά. Έχει αλλάξει και λίγο η τεχνολογία και όλα αυτά.
0: Εντελώς.
1: Και δεν είναι τόσο επίπονο. Δεν είναι καθόλου βασικά.
0: Βασικά, όλο αυτό τι θέλω λίγο να το ψάξετε, γιατί πραγματικά παίζει μια τρομερή παραφιλολογία και με την αιμοδοσία.
1: Ναι, σωστό.
0: Ακόμα και με την αιμοδοσία ακούς και αυτό.
1: Και φοβούνται και αυτό και θα γίνει, που δεν γίνεται τίποτα.
0: Είναι πιο λίγο το τσίπημα και από μια εξέταση αίματος της αιμοδοσίας.
1: Σωστό.
0: Και με, με το αν είσαι συμβατός δότης. Και... που μετά είναι, όλα γίνονται πια με διαφορετικό τρόπο. Δεν έχει σχέση με τις παλιές μεθόδους παρακεντήσεων κλπ.
2: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.
7: Τι να σα πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Αγάπη.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Χρειάζεται να συγγενείς σου κάτι και να είσαι συμβατός. Τι ωραίο να το έχεις κάνει ήδη από πριν και να ξέρεις ότι μπορεί να υπάρχει έστω μια πιθανότητα εκείνη τη δύσκολη, τη ξαφνική τη στιγμή. Μπράβο. Να έχεις μια προτεραιότητα.
4: Επίσης, να πούμε για την αιμοδοσία ότι ποτέ δεν ξέρεις πότε θα χτυπήσει τη δική σου πόρτα η ανάγκη.
3: Σωστό.
4: Να θυμάστε
3: αυτό.
4: Δηλαδή και δείτε το και λίγο. Θέλετε να το δείτε και εγωιστικά. Δείτε το και εγωιστικά. Εννοώ ναι. Ότι ελάτε να γίνετε μοδότες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος και θα χρειαστεί και τι. Όλο αυτό λοιπόν το οργάνωσε σήμερα η Allwin και με την πολύ έξυπνη ατάκα. Τόσο εύκολα, ναι, να είσαι life saver, γιατί μπράβο, μπορείς να σώσεις ζωές.
3: Γι' αυτό εδώ πέρα έχουμε και έτσι παιχνιδάκια διαδραστικά. Άργησα να το δω ο Μπάμπη και ήταν εδώ από πίσω μου το.
4: Ο Μπάμπης,
3: το
4: ο Μπάμπης,
3: αυτό.
4: Κάνεις
3: είναι ωραίο
4: διάδρομο.
3: Για το Instagram. Κάνεις διάδρομο και ναι, σου φτιάχνει το γραφικό όλο ότι είσαι life saver. Και
4: μην
3: για το βαράνε καμπάνε, επειδή έγινε ο αναπαγωσός της. Και παίρνεις το σωσιβιάκι σου και κάνεις το Baywatch σου φάση. Το ανεβάζεις στο Instagram, κάνεις και τον μουράτο.
4: Μη σοριαστώ, φοβάμαι.
3: Ελάτε με μαγιό κατευθείαν να το κάνετε ωραίο.
4: Μη σοριαστώ, φοβάμαι.
3: Και ναι, αντί... θέλω να δοκιμάσεις μία.
4: Θα δοκιμάσω άμα πέσω και το κρατάς στο βίντεο και άμα πέσω.
3: Μπράβο. Άμα δεν πέσεις, θα έχεις ένα ωραίο Instagramικό, ωραίο κομμενιάρικο.
4: Άμα πέσω, θα είναι για TikTok.
3: Και άμα. Βοήθειά μας. Και άμα πέσεις, βοήθειά σου. Άμα πέσεις, θα έχεις κι άλλο virality στο TikTok.
4: Βεβαίως. 6,5 ώρα και βαράει η καμπάνα εδώ στο
3: ναι,
4: Δημοτικό
3: παιδιά.
4: Θέατρο Πειραιά.
3: Δεν βαράει την 6,5. Αν είναι 6,5, βαράει μία φορά. Τι
4: είναι. Βαράει για τον όρθρο.
3: Κάτσε ένα δώρο, παιδί μου, που είναι και γιορτές. Κάτσε, αφού τις κοιτάμε στο πανεκκίνητο τις
4: γιορτές.
3: Μα γιορτές...
4: του Αγίου Μνημονίου είναι σήμερα.
3: Α, του Αγίου Μνημονίου μάθαμε πολλά και εμείς μνημόνια σήμερα.
4: Είδες, το γιορτάζουμε ωραία.
3: Συγγνώμη, κάτσε τώρα που δεν.
4: Ναι, για δες ποιος Άγιος, γιατί 6,5 ώρα να βαράει στον Πειραιά του Αγίου Μνημονίου.
3: Ξέρω τι να
4: για μας βαράει κουδούνα.
3: Ναι, μάλλον. Α, είναι του Αγίου Μνημονίου και του Αγίου Τίχωνα. Που δεν έχουμε καμία.
4: Τίχωνα, ναι. Μη σε πετύχωνα. Αλλά του Αγίου Μνημονίου μας πάει σε σήμερα. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7 με τον 104,6 My Radio. Η δράση συνεχίζεται. Allwin Care με μία μπατονέτα συλλογή σάλιου για να δει γίνεται δότης μυελού των οστών και φυσικά εθελοντική αιμοδοσία για να σώσεις μπορεί και τρεις ζωές.
3: Βεβαίως. Allwin Care, υπέροχο πρόγραμμα μαζί με τον οργανισμό Bloody, τον οργανισμό Choose Life που είναι σπουδαίοι και κάνουν σπουδαία δουλειά και πραγματικά να τους ψάξετε και μετά. Γιατί έχω δει εγώ π.χ. ο οργανισμός Bloody που τον ακολουθούσα στο Instagram.
4: Μ' αρέσει
3: ότι κάνει πολλές δράσεις σε πολλά σημεία της πόλης, αιμοδοσίες. Ο Choose Life
4: τον οργανισμός. Και σαν έτσι. Ναι. Η λογική και σαν.
3: Κάνει και λίγο Bloody Mary.
4: Bloody Mary.
3: Bloody Katie.
4: Λοιπόν, Bloody Choose Life, κάνουμε follow στο Instagram. Allwin εννοείται πάντα εδώ στο πλευρό μας. Συνεχίζουμε.
3: Αμέ.

0: Ρυθμός 988.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
5: Express. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
7: Με τις πινακίδες.
8: Και του Μεριλίν, γιατί να μην διαβάσουμε. Σαν... λίγο θέατρο.
7: Τώρα που θύμισε. Δεν το λέω για τις παραστάσεις. Τώρα που θύμισε στη... με τη γιαγιά μου, όταν πήγαινα βόλτα στην Τρίπολη, είχε στην κεντρική πλατεία μια τσίγκινη πινακίδα και κολλάγανε τα μνημόσυνα.
8: Μπράβο.
7: Και τις κηδείες. Και πηγαίναμε κάθε πρωί ανάγνωση.
8: Κάτι βλέπω και σε αυτόν τον πίνακα.
7: Εκεί, άμα γράφει My Radio εννοεί.
8: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Στο... όχι, στο μνημοσύνο, όχι στον παραστάσεων.
7: Όπα, τι έγινε, ήρθε
8: το καράβι. Στον Πειραιά είσαι. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι εσείς όμως Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο έρχεστε θέατρο Άλισσος.
7: Ναι, συγγνώμη. Τα αναφέρουμε αυτά γιατί είναι συνάδελφοί σου και υπάρχει ευγενής άμυλα.
8: Κάπου πρέπει να γύρω κι εγώ στο συναδελφικό. Δεν ξέρω προς τα πού.
7: Δεν έχεις παίξει δημοτικό θέατρο Πειραιά.
8: Άμα παίξω και δημοτικό.
7: Γιατί, μην τα λες αυτά, σε παρακαλώ.
8: Όχι. Ποτέ δεν
7: έχεις παίξει πόσα θέατρα πια.
8: Και επίσης το Άλισσος.
7: Ζωή Λάσκαρη, πώς το λέγανε το θέατρο. Έχεις παίξει Άλισσος. Έχεις παίξει.
8: Το Άλισσος δεν το περίμενα ποτέ ότι θα έρθει, δηλαδή ότι θα παίζω σε 1500
7: άτομα. Τώρα.
8: Μόνο!
7: Να, αυτό. Στο...
8: χορούς.
7: Ποιο έχει τραγούδι από αυτά, το Τζένι Τζένι, φαντάζομαι.
8: Το Τζένι Τζένι έχει. Τζένι Τζένι. Λοιπόν.
7: Δεν έχω έρθει ποτέ στο δημοτικό θέατρο Πειραιά μέσα.
8: Τι?
7: Δεν έχω πάει ποτέ μέσα.
8: Είναι φανταστικό.
7: Έχω πάει απ' έξω λιόλιου. Μαζί.
8: Απ' έξω παρουσιάζαμε λιόλιου. Έχουμε πάει σκαλάκια δημοτικό θέατρο. Πώς τη λέγανε παλιά τα ήμου, πάμε σκαλάκια. Είμαστε σκαλάκι. Λοιπόν. All Win Care, λοιπόν, φοβερή ενέργεια σήμερα. Μου είπαν τα παιδιά που πήγα μέσα ότι είναι τουλάχιστον 80 τα δείγματα για μυελό.
7: Τι ωραία, ωραία.
8: Και πήγε πάρα πολύ καλά η αιμοδοσία. Μπλάντι και Choose Life μαζί μας και για την αιμοδοσία και για το μυελό.
7: Η αλήθεια είναι ότι ήταν πάντα έτσι γεμάτα τα κρεβάτια για να καθίσετε να δώσετε αίμα.
8: Επειδή πολλά ωραία ακούγονται και λίγο με εκνευρίζει να σας πω την αλήθεια. Νέα παιδιά ήρθαν σήμερα, νέα γενιά ήρθε σήμερα, γιατί μάλλον τα έχουμε λίγο μπερδέψει στο κεφάλι μας. Η νέα γενιά τελικά ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο.
7: Ψάχνετε και από μόνη της η νέα γενιά.
8: Και για τα ουσιώδη.
7: Σωστά, συμμετέχει σε όλα. Νομίζω είναι και λίγο της μόδας και είναι ωραίο αυτό. Είναι η φάση του να δεις ότι είναι ένας οργανισμός εκεί, να πας να μάθεις, να το κάνεις. Εμείς δεν είχαμε την παιδεία αυτή.
8: Κάπως
7: αναγκαστήκαμε να το κάνουμε.
8: Όχι, και είναι όλα, τα βλέπετε. Πια έχουν μια λογική του σήμερα. Και το Μπλάντι και το Choose Life έχει μια λογική του σήμερα. Ναι. Δεν είναι, ξέρεις, η παλιά λογική.
7: Και νέα παιδιά εθελοντές.
8: Βεβαίως.
7: Είδαμε και αγαπημένους μας ακροατές, φίλους. Λοιπόν,
8: εννοείται, εννοείται.
7: Fan Club Ζαρίφη εδώ.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και Χάρης.
7: Τσούς Ζαρίφη.
8: Και Χάρης.
7: Καλά, έκανα και το, εδώ το βίντεο μου. Το, ανέβασα τώρα το βίντεο που έχω κάνει το Baywatch. Εσύ κότεψες.
8: Ο Μπαμπής.
7: Έχει και αστυνομία τώρα να γράψει τη αυτοκίνητα, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε
8: μπράβο,
7: να φύγουμε.
8: Μπράβο, μπράβο. Όλα συμβαίνουν την ώρα που φεύγουμε. Λοιπόν, πριν από λίγο είδα και το Μελέτη Ηλία, τον αγαπημένο μου φίλο.
7: Πού είναι, τον είδα και εγώ μακριά. Πού είναι.
8: Μπήκε και έκανε και αυτό στην εθελοντική αιμοδοσία.
7: Τι ωραία.
8: Γιατί δεν υπάρχει ο Μελέτης, είναι
7: πολύ
8: ψυχάρα.
7: Έτσι γνωστή celebrity φίλη.
8: Ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης.
7: Μπράβο, δεν το πρόλαβε.
8: Δεν το πρόλαβα το Γιάννη. Ήρθε και η Κατερίνα μου.
7: Ναι, που παίζεται και μαζί.
8: Η Γερονικόλου.
7: Ο Κώστας Φραγκολιάς.
8: Η Νικολέτα Ιράλη.
7: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου.
8: Το πινελοπάκι μου. είναι δράσεις οι οποίες έρχεσαι πραγματικά με χαρά. Να πω και για τα κορίτσια εδώ στο Δροσίσου, εδώ στο Βανάκι, και το κορίτσι μας που είναι έξω, που έλεγε τα πάντα στο τι είχαμε, γιατί είχαμε φοβερούς χυμούς που περισσότερο ήταν ενεργειακά, δηλαδή τα μείγματα.
7: Ναι, γιατί δίνει το αίμα και είναι και μια ζεστή ημέρα. Πρέπει να μπουστάρεις λίγο τον εαυτό σου και να είσαι μια χαρά μετά. Γιατί εδώ το φροντίσαμε όλο το κομμάτι. Να όταν το μιλάμε στον αέρα σήμερα, περνάνε περιπολικά.
8: Μόνο εξωγήινοι δεν έχουν κατέβει.
7: Το πλοίο, τα καμπανάκια του Δημοτικού
8: όταν
7: Θεάτρου.
8: Όταν φτάσει και κανένα πλοίο προς τα δω. Να το.
7: Τι είναι αυτό, δεν το καταλάβω. Είναι ασθενοφόρο.
8: Ασθενοφόρο. Όχι, όχι. Δεν, λοιπόν, εμείς κλείνουμε τον 104,6 My Radio. Στην κυριολεξία.
7: Όχι, καλέ, περίμενα.
8: Συγγνώμη. Εννοώ κλείνουμε τη σημερινή μας live μετάδοση εδώ από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και αύριο
7: στο Διάκη.
8: Τα κεφάλια μέσα.
7: Στουντιάκι με δροσιά.
8: Τα κεφάλια μέσα, αυτά τα φρέσκα πράγματα.
7: Μέσα και έξω.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Allwin για αυτή τη φοβερή ενέργεια που μας έφερε κοντά
7: με
8: τόσο κόσμο.
7: Συγγνώμη, Γιώργο, ένα δευτερόλεπτο. Έχουμε καλεστεί σε ένα υπέροχο event από την Allwin. Θα σε συνοδεύσω. Που
8: λοιπόν,
7: θα
8: καλά,
7: θα είσαι
8: 23,
7: από την αγάπη της φίλη
8: 23,
7: μας.
8: Παιδιά.
7: Θα
8: αγάπη 23,
7: παρέα.
8: Δεν είναι, βέβαια.
7: Ναι, γιατί ξέρεις, εσύ θα μου μάθεις κι άλλα έτσι, που είσαι ποδοσφαιρόφιλη.
8: Καλά, στις 23 θα τα δείτε και στα social media μας. Έχουμε εκεί να κάνουμε με πρωταθλητές, με αθλητές.
7: Και στο Instagram με τα βλέπετε, φαντάζομαι, όλα
8: αυτά. Ολυμπιονίκες με τα πάντα.
7: Και All έχουμε και release μετά, έχουμε πράγματα στις
8: έχουμε
7: ιστορίες.
8: Release,
7: τότε,
8: έχουμε
7: release, παρέα πάντα.
8: Καλά, release είπαμε, θα το πάρουμε στο κατόπι. Ναι. Γενικά,
7: και
8: να ξέρετε.
7: Είναι πολύ εναλλακτικό, ρε, και είμαστε εναλλακτικοί και
8: ναι.
7: Μέσα.
8: Κάντε follow Allwin στο Instagram, γιατί θα δείτε πάρα πολλά πράγματα που θα σας ενδιαφέρουν, εντάξει.
7: Αμέ.
8: Τα πάμε καλά.
7: Μπείτε όλοι τώρα, λοιπόν,
8: φιλάκια.
7: Τα λέμε αύριο.
9: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
8: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
9: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
10: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
11: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
10: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
11: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
13: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
14: Στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με την

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, με όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας αυτό το βράδυ της 3ης, 16 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο. Είμαστε εδώ λοιπόν στο στούντιο, εκτάκτως σήμερα θα είμαστε μαζί από τις 7, γιατί τα παιδιά μας ήταν μέχρι και πριν από λίγο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για έναν πολύ καλό και ωραίο σκοπό με την All Win Care. Έδινες αίμα και μπορούσες να εγγραφείς ως δότη μυελού των οστών και κάπως έτσι βοηθάς και εσύ έναν συνάνθρωπό σου που το έχει ανάγκη. Έμαθα ότι ήταν πολύ καλοκαιρινό το σκηνικό. Ήταν, είπαμε, και τα δικά μας τα παιδιά εκεί και σας κράτησε.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
9: Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
12: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις.
13: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
14: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
15: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
16: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλε. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
17: Πάμε.

0: έπρεπε, τι μας έχουν κάνει σε αυτή τη ζωή. Αντώνης Ρέμος είναι αυτός, throwback αγαπημένο. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Βράδυ Τρίτης, εκτάκτος είμαστε μαζί λοιπόν αυτή και αυτή την ώρα. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και φυσικά σας έχουμε και διαγωνισμό που τρέχει. Ο My Radio 104,6 και το site για τον ελληνικό τουρισμό Hello Chris σας προσφέρουν ένα υπέροχο τριήμερο στο Πευκή για δύο άτομα με πρωινό στο Altamar Hotel. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, 5 στρεμμάτων με υπέροχη θέα στη θάλασσα, το Altamar Hotel έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνεση, ηρεμία και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Έχει και την πισίνα του εκεί, θα περάσετε σίγουρα πάρα πολύ ωραία. Τι κάνετε τώρα για να το διεκδικήσετε? Στέλνετε μήνυμα φυσικά στο Viber στο 698-104-104-6 γράφοντας Πευκή, το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση, να πούμε, ότι θα γίνει την Παρασκευή αυτή στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία, την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Αυτή την αέρα.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
5: Ναι ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
6: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
7: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
8: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Πλέον τα μισά αυτού του μήνα. Εδώ είμαστε και το περνάμε παρέα λοιπόν. Και σήμερα που έτσι είχε και αυτή τη θερμοκρασία και είναι και Τρίτη, νομίζω ότι είναι και μέρα για ένα θερινό σινεμά και με θέα τον Έναστρο Ουρανό, την Αθήνα σε άλλους ρυθμούς. Μια ωραία ταινία, καλή παρέα. Καμιά φορά βέβαια καλή παρέα είναι και ο ίδιος μας ο εαυτός. Και μια βόλτα πριν και μετά φτάσεις στο σινεμά, νομίζω πως είναι βάλσαμο. Αυτή τη λέξη θέλω να χρησιμοποιήσω για την ψυχούλα μας και σε παίρνει λίγο και από τα προβλήματα της καθημερινότητας, αφήνεις και το κινητό στην άκρη, πάρα πολύ σημαντικό. Θα μπορούσα βέβαια να γράψω και τους λόγους που αξίζει να πας σε ένα θερινό σινεμά, αλλά μάλλον θα το κάνω σε άλλη στιγμή, έχουμε καιρό ακόμα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και προς το παρόν στα δικά μας έρχεται η Βιαδάμου και στα Βέντο Ξελογιάστρα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
0: 988.
7: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
9: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
10: Αλλά Κατερίνα Ζαρύπη!
11: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
12: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
9: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
13: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
14: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
15: 104,6 My Radio.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
6: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
5: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
6: Μπες σε summer mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
5: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
7: Ρυθμός 988.
8: Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
9: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Γεια σας, Αρήφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Άιντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
2: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
2: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
2: Τηλέφωνο 2410-619-824.
1: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Κόσμος.
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αυτό που αγαπάς.
3: Ναι. Ένα λεπτό, αλπέδο. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε Summer Mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
3: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
6: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
7: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Και...

0: μουσικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Όσα δεν λέει η γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω.

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Άλλα Κατερίνα Ζαρύπη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Μιλάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 9.

0: 89,8.
1: Ορισμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο αριθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ορισμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: ρυθμός.
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Παιδιά, νομίζω ότι μετά από τόσα λόγια

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα.

Πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα

0: Κάνε κλικ ρυθμός 988.gr
1: για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Περισσότερη μουσική.